0: Αθηνά η πρόεδρος του συλλόγου. Και μην ξεχνάτε τη Λαχιοφόρο Αγορά, το πολιτιστικό σύλλογο.
1: Αυτό είναι ο
0: οποία πρέπει να ενισχύσουμε όλοι.
2: Πληρώνεται ένα καλάθι με ψάρια και ξυστά. Σκέφτομαι γιατί δεν έχω κοπέλα. Μήπως φταίει το ότι ρε παιδί μου το παραψηρίζουμε με το βγαίνω, παραβγαίνω, ξαναβγαίνω. Ξέρετε τι κάνει η κοινότητα των γκέι. Κάνουν κατευθείαν το σεξ για να ξέρουν. Είχε έρθει εδώ στο ρυθμό η Έλενα Παπαρίζου.
3: Okay.
2: Και μου έλεγε ότι στη Σουηδία η φάση είναι αυτή. Άπαξ και βγω και περάσω καλά.
3: Γιατί όχι.
2: Μετά το κύριο έρχεται το γλυκό.
4: Άμα
2: θέλω, πάω και κάνω και τον έρωτα.
4: Δεν πρέπει και να χτιστεί λίγο.
3: Η ερωτική επαφή.
4: Ο έρωτα και ο πόθο δεν έρχεται και με τη μία.
2: Εμένα με τη μία μου έρχεται. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάω μου έρχεται.
4: Σουηδία γίναμε.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
7: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
8: Όλη μέρα ρυθμός.
9: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: καθημερινά ακούει ρυθμό 949.
1: Yeah! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Μιλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: κόσμο. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
0: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
2: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατό.
3: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
2: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
3: Όχι.
2: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
4: Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
6: Every little thing that you say or do, I hang up.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
10: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
11: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
12: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
13: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
7: Ρυθμός 949.

τους καπνούς θα ξενυχτάω. Εγώ θα ζω εκεί που θες δίχως εσένα. Είμαι σώμα που πλανιέμαι. Εγώ θα ζω.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
0: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
1: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
0: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
2: Είναι συντονισμένος ο απρόσμενος επισκεπτής.
3: Έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
6: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
10: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
11: Πες μου τον αγάπη μου και...
12: Ρυθμός 949.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
5: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
3: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
4: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
3: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
4: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
3: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
4: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
3: Take away ή delivery στο 2261 301 891. Δημητρίου Παπασπύρου 110.

0: Κοσμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
0: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
2: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
3: Μπράβο. Ας πούμε Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
2: Ισχύει αυτό Βασίλη.
3: Όχι.
2: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
4: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
6: Every little thing that you say or do, I hang up.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες? Είσαι ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά. Με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδαση στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, τείχος των

0: Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, αφιερώματα, Euroleague, Eurocup, ρεπορτάζ, τι συνέβη με το Walk-Up, συνέντευξη, Λευτέρης Ματζούκας, οι υψηλές βλέψεις, Άρη και ΠΑΟΚ, NBA, οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα, παρουσίαση, National League 1, All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα, κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολί.
7: Ποιο βολί?
8: Ποιο match?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
11: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Τα My Market και ο Ρυθμός 949 σας καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στην Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ο Ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολλή μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, Γλυφάδα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
13: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949. Απλά ο καλύτερος.
14: Ο ρυθμός τα σπάει.
13: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
15: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
16: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
17: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
18: Είναι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
19: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω
20: δρόμο. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό.

0: φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς και ξαναπάς και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
4: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Ένας κύρος που μιλάει.
5: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Μεγάλη προσφορά.
12: Όχι, όχι.
11: Τεράστια προσφορά.
12: Ούτε.
11: Πάμε.
13: Το έχω.
11: Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες.
12: και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
16: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
19: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
20: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε και οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
21: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψι FM, το χειλοποίητιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
20: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από τον δρόμο. Πότε κατάφερε έτσι η Φορτούνα.
21: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
20: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν πήγε.
22: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
23: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
24: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
23: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
24: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
20: Λένεις καλύτερα μούτσο που δεν έχει ρο.
21: Βασίλης Φορτούνης! Ο Μούτσος!
20: Αθηνά Φαλίδου! Ηλιοστρόμος! Πρωινά Ναυάγια!
25: Στο ρυθμό 949.
21: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
20: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
26: Jack, there's a boat.
27: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
20: Παιδάκι μου, λίγο ακόμη. Κάτσε να χαμηλώσω εδώ πέρα γιατί δεν μπορώ ούτε εγώ τη φωνή μου τόσο δυνατά στα αυτιά μου.
28: Χαμηλώνεις και το δικό μου λίγο.
20: Κάτσε ρε εσύ Αθηνά. Αθηνά Φαλίδου, παιδιά. Ωραία. Περίμενα, σου πει.
28: Γιατί σε ακούω. Λίγο, δυνάμωσε το λίγο. Εδώ είμαστε.
20: Εδώ είμαστε.
28: Ναι, ωραία.
20: Τι άμαθα.
29: Είστε εντάξει.
20: Είμαστε του πάνω.
29: Μπράβο, παιδιά.
20: Καλημέρα σας. Αυτός που είναι ψύχρεμος και μας βάζει στη σειρά για να ξεκινήσουμε όμορφα είναι ο Βασίλης ο Φορτούνης, παιδιά. Χειροκρότημα, παρακαλώ.
28: Σας ευχαριστώ.
20: Σας ευχαριστώ. Που καλημερίζει τον Βασίλη και μόλις συνειδητοποιήσω ότι τα ακουστικά της είναι τούμπανο, είναι η Αθηνά Φαλίδου.
29: Μπράβο, καλημέρα.
20: Το κόσμημα, ο ακρογωνιαίος λίθος, ο στυλοβάτσα της Ελλάδας, χωρίς αυτό δεν θα γινόταν τίποτα, είναι ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης.
28: Και ο κάπτεν, η σχεδία μας, ο άνθρωπος που κρατάει το τιμόνι δυνατά και δεν τα αφήνει με τίποτα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
20: Φτάνει όμως να επιπλέουμε, ξεκινάμε να βυθιζόμαστε. Αυτά είναι τα κατακάθια του ελληνικού ραδιοφώνου. Θέλουμε όπως έχετε ξυπνήσει να έρθετε, όπως νιώθετε. Δυσπεψία, βαριστομαχιά, προβληματισμός, άγχος, πόνος, ζόρι. Δεν έχετε όρεξη, έχετε πάρα πολύ. Είστε ερωτευμένοι, είστε καψούριδες. Όπως έχετε, είστε ενθουσιασμένοι, όπως έχετε ξυπνήσει, έρχεστε. Δεν ντρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, δεν νιώθουμε άβολα για αυτό, για τη διάθεση με την οποία έχουμε ξυπνήσει. Γι' αυτό είναι αυτή εδώ η εκπομπή. Ελάτε μέσα από το 6937 2-10-300-1949-949 στο Viber και ξεκινάμε να βυθιζόμαστε και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Σήμερα λοιπόν είναι 17 του μηνός, γιορτάζει Σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, βεβαίως.
1: Χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή.
0: Είναι η Αγία Σοφία, η οποία έχει τρεις κόρες. Την αγάπη, την πίστη και την ελπίδα.
1: Μπράβο.
20: Εντάξει, είναι πολιούχος του Ταύρου, μου είπε τώρα εδώ η Αθηνά.
0: Έχουμε πανηγύρι, είχαμε και χθες, έχουμε και σήμερα που θα γίνει η περιφορά της εικόνας. Ψώνισα.
20: Βρακιά πήρες και κάλτσες.
0: Βρακιά δεν πήρα.
20: Γιατί ρε, εσύ.
0: Δεν πήρα, έχω πάρει τα.
20: Εντάξει, είσαι καλυμμένη.
0: Είμαι καλυμμένη, είμαι φουλβρακή. Πήρα όμως πολύ ωραία πράγματα. Πήρα κοσμηματάκια από μία φίλη μου εκεί, τη Μαρία.
1: Το είδαμε. Πολύ ωραία.
0: Ναι, πήρα αυτό εδώ το σκουίσι που μας έχει προκαλέσει εθισμό Φορτούνη.
20: Το ζουπά.
1: Το ζουπά.
20: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν διάφοροι λόγοι να έχουμε νεύρα. Να ξέρετε, τα νέα της ημέρας είναι τα εξής.
1: Ναι.
20: Έχει. Το που δεν με κοιτάει η Αθηνά, με κοιτάει με άγχος.
0: Με απορία.
20: Πρόσεξτε, με αγωνία. Λοιπόν, τοποθέτησε η Τουρκία απέναντι από τη Σάμμο μία μοίρα ταξιαρχία καταδρομέων.
1: Το
20: αφήνω αυτό εδώ. Κατά τα άλλα, πάει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν εχθές και λέει: ψήνεστε να κάνουμε μία εμπορική σύνδεση με τον Καναδά, να είναι τύπου άλλη μία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 28η. Πετάει το Βερολίνο, λέει: όχι, εμείς δεν ψινόμαστε καθόλου. Γιατί λέτε τι απλά να μας ρωτήσετε. Αλλά υπάρχει αυτό. Φυσικά ξέρετε και ποιος άλλος αντέδρασε.
0: Ποιος?
20: Ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Δονάλντιος Τραμπ, ο οποίος είπε ότι έτσι και γίνει αυτό, θα κόψω κάθε εμπορική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σας ταράξω στους δασμούς.
1: Ξανά.
20: Ναι, κι άλλο. Κι άλλο.
0: Και άλλοι δεσμοί, πού θα φτάσουμε.
1: Και όσον αφορά την ακρίβεια στην κάτω στην Αραβία.
20: Η ακρίβεια κάτω στην Αραβία συνεχίζεται γιατί συνεχίζεται η επίθεση των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Να σας θυμίσω ότι έχουμε στείλει και εμείς Patriot να βοηθήσουμε εκεί. Οπότε αν οι Χούθη τα βάλουν με τους Σαουδάραβες, μπορεί να χτυπήσουν και εμάς ή εμείς να βοηθήσουμε τους Σαουδάραβες χτυπώντας τους.
1: Και να εμπλακούμε.
20: Έτσι,
0: θα
20: έχουμε.
0: Θα σας ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά, πώς μας πετσοκόψατε έτσι 7 η ώρα το πρωί.
20: Έχουν βαράμε, παιδιά. έχουμε και την δημοσκόπηση της Πάρσης για τον Sky. 30,5 είναι Δημοκρατία, 17 ο Τσίπρας.
1: Το Ελλάς,
0: Τσίπρα, πράγμα,
20: Ελλάς,
0: Τσίπρα,
20: ναι. 12 η Πασοκάρα, 8,5 μπράβο, η ελληνική λύση του Βελόπουλου, 7 το Κουκουέ, 5,5 η πλεύση ελευθερίας και τα λοιπά. 5,5 και τα λοιπά.
1: Ναι, χάσαμε.
20: Αυτά. Και το άλλο το χάσαμε. Νέο, να πούμε καλημέρα στους ταρίφες μας. Αυτά είναι ένα μικρό, έφτιαξα ένα μικρό κόμπο. Το έκανα πρόβα στα αμάξι. Βρήκατε να κάνω στα αμάξι 50 λεπτά.
1: Οι οποίοι θα παίρνουν παραπάνω λεφτά τώρα για να πάνε στο αεροδρόμιο.
20: 10 ευρώ παραπάνω. Ορίστε. 40 ευρώ είναι τώρα για να σε πάει από το αεροδρόμιο στο κέντρο ή από το κέντρο στο αεροδρόμιο και θα παίρνει 50. Αν είναι διπλή ταρίφα, δηλαδή μετά τις 12 το βράδυ, 55, 15 ευρώ. Αντίστοιχες χρεώσεις, συγγνώμη, και στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, δεν αυξάνεται το κόμιστρο ή η ταρίφα.
20: Η σημαία που λέμε.
1: Η σημαία ή το η χρέωση ένα χιλιόμετρο.
20: Ναι, 4 ευρώ είναι η ελάχιστη διαδρομή. Εξακολουθεί να είναι τόσο.
0: Okay.
20: Τους δίνουν στους ανθρώπους κάτι παραπάνω για τις διαδρομές αυτές από και προς το αεροδρόμιο.
1: Στους τουρίστες.
20: Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στους Έλληνες. Γιατί στους τουρίστες.
1: Οι Έλληνες είναι λιγότεροι.
20: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Οι Έλληνες είναι λιγότεροι αυτοί που χρησιμοποιούν ταξί για να πάνε.
20: Γιατί ρε Βασίλη,
1: αλλά οι τουρίστες είναι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος με το που θα κατέβει στο αεροδρόμιο, θα τον πάρουμε τα μούτρα και θα του πούμε. Έλα να σου πάρουμε και τα βρακάκια τώρα.
0: Σώπα και εσύ. Στις άλλες χώρες τι γίνεται.
1: Δεν είναι έτσι τόσο πολύ ακριβά τα πράγματα.
20: Ξέρεις τι, πέρα από την πλάκα τώρα, οι ταξιτζίδες ξέρεις πόσο πολύ είναι όλα αυτά τα χρόνια ζημιωμένοι στην καραντίνα, μετά την καραντίνα, με τα καύσιμα, με τα ζόρια τους.
1: Μαζί τους αυτό.
20: Με όλη αυτή τη φάση με τις άδειες που τις πήραν τα μονοπόλια. Υπάρχουν εταιρείες που πήραν όλα τα ταξί και τους έχουν υπαλλήλους τους ανθρώπους. Σωστά το ένα στον άλλο,
1: Βασίλη. Να πω όμως για την ακρίβεια, δεν μπορεί να μην το πω.
0: Πες και για την ακρίβεια.
20: 20 ευρώ. Έξερε.
1: Άλλο άκουσα.
20: Θα δώσω.
1: Αχ, το δώσω.
0: Θα πάξε ένα
20: καλημέρα. Θες να με δανείσεις. Καλημέρα. Θες να με δανείσεις τώρα.
1: Σου ήρθε
20: στην τρέλα σου πάνω να με δανείσεις. Έλα, δανείσέ με. Αντρίκια, ελληνικά. Έλληνας να δανείζει, Έλληνα μωρέ.

0: Νότης Φαγιανάκης, δώσε ένα τέλος. Πολύ καλημέρα σας από τα πρωινά ναυάγια. Έχουμε μηνύματα. Αλέξανδρε, μου είπες εδώ πέρα κάποιος σε μας έστειλε. Ο Μάρκος. Έλα να ακούσουμε και τον Μάρκο τώρα να προλάβουμε.
1: Καλημέρα, παιδιά. Πάντα αισιόδοξο σας βλέπω. Πάντα έτσι, έτσι, ωραία πράγματα.
2: Γεια σου, ρε Μάρκο.
0: Για σένα, λέει.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα ναυάγια. Παιδιά, εμείς βυθιζόμαστε, πάμε προς τον πάτο. Δεν υπάρχουν τώρα. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Και αφήστε τους άλλους να παλεύουν ποιος θα επιπλέψει καλύτερα και τα λοιπά. Θα φτάσει στο μόλο. Εμείς δεν θέλουμε μόλο. Εμείς πάμε προς τον πάτο. Αθηνά Βαλίδου, λοιπόν, και Βασίλη Φορτούνη και ο Αλέξανδρος είναι εδώ και όλοι εσείς. Μέσα από το 6937-949-949 ήρθε η ώρα για τα Mayday News. Mayday News. Πρωινά ναυάγια, καλή σας ημέρα. Είναι τα Mayday News. Το στο νέο το πιο γρήγορο γκολ. Στο νέο πρωινό με τη Σύση Χριστίδου και την παρέα της, ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου του καναλιού, όλοι το γνώριζαν, το γνωρίζαμε, οπότε το δελτίο τύπου ήταν μάλλον για να το πούν στον ίδιο τον Ανδρέα.
3: Τι σχέση έχει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών? Φέρεται να διαμαρτύρεται ο Πασιλκέ, Πανελλήνιος Σύλλογος Κομπογιαννητών Ελλάδος. Ο έλεγχος και η δικαιοδοσία στα μέλη μας αποτελεί αποκλειστικά και μόνο δική μας αρμοδιότητα.
0: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και η νυχτερινή φωταγώγηση του ελικοδρομίου στις φυλακές Δομοκού, καθώς και η φωτεινή επιγραφή νέων «Καλώς μας ήρθες πίσω, Αλκέτ». 24 ώρες πλέον η δυνατότητα επιστροφής του 48χρονου Βαρυπινίτη.
2: Και άλλοι ακαδημαϊκοί και πανεπιστημιακοί ετήθηκαν συμμετοχή στη νέα εκπομπή του Γιώργου Λάγιου μετά το περιστατικό της αστρολόγου με τον Νίνο, κατά κόσμον Στέφανο Ξυπολιτά. Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Τα τελευταία της εβδομάδας αύριο, προλάβετε. Δεν ξέρω, δεν το έχετε δει, παραδεχτείτε το.
3: Δεν το είδαμε, δεν το είδα. Αλλά μας ενημέρωσε.
2: Ενημέρωσα λοιπόν τους συναδέλφοι και σας το λέω και εσάς, αγαπημένο μου ναυάγια, ότι έχει γίνει ένα χαμός στα social media, τουλάχιστον τα δικά μου. Δεν ξέρω, μπορεί εγώ. Ξέρεις, αν πατήσεις ένα φαβ σε μια
0: ειδήσια.
2: Μετά ο αλγόριθμος σου βγάζει το ίδιο. Οπότε μπορεί να την πάτησα και έτσι. Είναι αυτή η πολύ ωραία εκπομπούλα που κάνει στο flash.gr ο Γιώργος Λάγιος. Ο Γιώργος Λάγιος που είναι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος που έτσι καταπιάνεται λίγο με τα σεξουαλικά, λίγο με τα. Ναι. Δικά
3: του. Πολύ ωραίο, με τα σεξουαλικά.
0: Είδα ένα ωραίο βίντεο που έφτιαξε το Λούμπεν. Μέχρι εκεί περιορίζει τη γνώση.
2: Αυτό είναι.
0: Μπράβο.
2: Αυτό είναι. Α. Λοιπόν, του αρέσκεται, ρε παιδί μου, στο να μιλάει λίγο προκλητικά. Λέω, εγώ θεωρώ ότι πολλά από αυτά που λέει δεν τα πιστεύει πολύ. Τα λέει περισσότερο για να γίνει να τσιμπήσει κουβέντα.
3: Μα εκείνο δεν λέει τίποτα. Από του άλλου περιμένει να
2: πει. Τώρα α πούμε χτε. Είχε το ζευγάρι, ζητώ συγγνώμη, δεν θυμάμαι την κοπέλα. Ήταν ο Άρης Ιλέδης και η σύντροφός του, σύζυγός του, μέλουσα σύζυγός του. Και τους ρωτούσε πράγματα που είναι τελείως
0: προσωπικά,
2: τελείως προσωπικότατα. Δηλαδή, πόσο κάνουν σεξ, αν έχει αλλάξει το σεξ, τι σκέφτονται όταν κάνουν σεξ.
0: Αν βλέπουν μαζί ερωτικές ταινίες.
2: Αυτό είναι και το πιο light,
0: το πιο light.
3: Μετά,
2: ακούστε εδώ. Τώρα θα, και εγώ, επειδή είμαστε και στο ραδιόφωνο, δεν είμαστε σε προσωπική κουβέντα, μην πέσουμε σε αυτή τη λούμπα. Έχει τον Νίνο και εκεί έγινε και το περιστατικό που θα σας περιγράψω. Και του λέει, ας πούμε, ότι όταν. Θα προσπαθήσω να το πω πολύ κόσμια. Όταν εγώ τον Νίνο του λέει, σε πήγα πάρα πολύ. Όταν είχα μία κοπέλα, σε γούσταρε πάρα πολύ και τελικά βρεθήκατε. Και εγώ σας έκανα.
0: Το
2: και το χειρότερο λέει είναι ότι εγώ σας έκανα και εικόνα να βρίσκεστε. Το αφήνω εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην φάση. Είναι λοιπόν, έχει μια εκπομπή που έχει τρεις πολύ όμορφες κοπέλες εκεί πέρα. Γιατί ξέρει και τι πουλάει, δηλαδή να υπάρχει λίγο και μια εικόνα που να είναι πιο, πώς να το πω, φαντεζή. Λίγο πιο αστραφτερή. Ναι. Το λέω γιατί είναι και πολύ όμορφα ντυμένες οι κυρίες και να είναι καλά. Η μία εξ αυτών, που εγώ τη γνώρισα το μεταξύ, make-up artist στον Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Είναι αστρολόγος.
2: Δηλώνει αστρολόγος.
3: Α, μπορεί και να έγινε, πιάστηκε με την αστρολόγη.
2: Μπορεί, καλά, αυτά είναι και πάρεργο. Ναι. Και πιάνουν μια κουβέντα, στην οποία ο Νίνο με πάρα πολύ απλά επιχειρήματα τη λέει ότι δεν είναι επιστήμη, γιατί αυτή επικαλείται ότι είναι επιστήμη.
0: Μάλιστα.
2: Η αστρολογία και ότι στηρίζεται στα μαθηματικά.
0: Ναι.
3: Α, okay.
2: Και η κουβέντα στην κουβέντα την κολλάει στη γωνία και από κάτω τον εκθιάζουν τον Νίνο. Μπράβο, Στέφανε, πες τα Νίνο.
0: Μπράβο, Νίνο.
3: Τι ζούμε,
0: ε.
3: Τι ζώδιο είναι ο Νίνο. Δεν μάθαμε.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Ξυπολιτάς.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χρήστος Μάστορας. Πολύ ωραίο ντουέτο αυτό. Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Χόρεψε.
1: Ναι.
0: Είχε παρουσιαστεί πρώτα στα Mad Video Music Awards.
1: Τι λες, ρε παιδί.
0: Ναι. Πού τις ξέρω αυτές τις γνώσεις.
1: Κοίτα να δεις.
2: Τα γνωρίζεις εσύ αυτά τα πράγματα.
0: Ξέρεις τι, κάπως αυτά τα αποθήκευα και γράφουνε τώρα. Και τώρα που χρειάζονται. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Αθηνά Φαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης είναι εδώ. Είμαστε
1: και
0: τα πρωινά
1: Σουκαρέζος.
0: Βυθιζόμαστε. Είμαστε, παιδιά, οι απόπατοι της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Είμαστε οι απόπατοι.
0: Είμαστε. Αφήστε τους άλλους να ανταγωνίζονται για το ποιος είναι ο καλύτερος. Εμείς είμαστε οι πάτοι. Στον πάτο δεν υπάρχει ανταγωνισμός.
1: Μιλάμε, σωστό, τι ωραία ηρεμία στο μυαλό σου. Είσαι ο χειρότερος και τελειώνει.
2: Και στον πάτο έχει ηρεμία, φίλε.
0: Και δεν θα έχεις και καθόλου κανένα λόγο, είδατε, ας πούμε, χθες. Μας ξεφεύγουν πράγματα, θέλουμε να πούμε κάτι, δεν το λέμε. Φεύγει η σκαλέτα. Δεν περιμένει. Όταν δεν υπάρχουν προσδοκίες, δεν υπάρχει θέμα.
1: Τι έξυπνο, τι σατανικό.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι σχέδιο, παιδιά. Με αυτό το σχέδιο δράση θα πάμε. Και με αυτό θα φουντάρουμε. Λοιπόν, έχω και συχτήρι, έχω και σχολιασμό. Αλλά επειδή έχουμε. Δεν σας άφησα να πείτε τη γνώμη σας για Λάγιο. Λέγαμε κιόλας, μου λέει ο Βασίλης, γιατί δεν τα πες. Ότι. Ειδικά στο ζευγάρι σου, η Λέδη με την σύζυγό του, μπορείς, ναι. Αλέξανδρε, σε παρακαλώ να βρεις την κοπέλα, πώς τη λένε, για να
2: δει.
0: Μου φαίνεται λίγο υποτιμητικό τώρα να μην λέμε.
1: Ναι. Εγώ βλέποντας κάποια πλάνα γρήγορα σε αυτό το μονταρισμένο το βίντεο, αισθάνθηκα λιγάκι άβολα και κατάλαβα ότι η κοπέλα από το ζευγάρι ήθελε να μιλήσει λίγο παραπάνω. Ο Άρης ήταν λιγάκι μαζεμένος.
0: Γιατί ο Άρης ξέρει από δημοσιότητα. Ναι. Οι άλλοι τα έλεγε όλα χύμα.
1: Μπράβο. Ο Λάγιος, τώρα ο κύριος Λάγιος την είδε ότι ήταν πρόθυμη και την τρίκαρε λιγάκι παραπάνω. Και
0: τα έλεγε. Πρέπει να τη εξηγήσει ο Άρη. Είναι ευθύνη του Άρη τώρα ότι εδώ η συνθήκη είναι τηλεοπτική. Αν δεν είναι τηλεοπτική, είναι ιντερνετική η τηλεοπτική. Mm. Δεν είναι πραγματικά γιατρός. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος μπορεί να είναι. Ναι, λέω εδώ, ναι, που ήρθαμε είναι ο συνεντευξιαστής μας για να μας δουν περισσότεροι οι viewers.
1: Μπράβο, και μας βλέπουν.
0: Ναι, δεν είναι ότι έχουμε πάει πραγματικά σε ένα γιατρό.
1: Και ότι αυτό θα μείνει κρεμασμένο στο ίντερνετ για πάντα.
0: Ακριβώς.
2: Πάντως ο Γιώργος Λάγιος, παιδιά, να το παραδεχτούμε, είναι μια κατηγορία μόνος του. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός, εάν τον παρατηρήσεις, έχει κάτι το οποίο εγώ προσωπικά, όταν το βλέπω, δεν το αντέχω. Δηλαδή, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Έχει μία επιστημονική, έτσι, ένα ύφος πολύ που σε ρωτάει κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ προσωπικά, αλλά είναι λες και σε ρωτάει, ξέρω εγώ, για κβαντική φυσική.
0: Άστα τα κβαντικά, τώρα.
2: Άστα και τα κβαντικά. Άστα και αυτά τα κβαντικά.
0: Το θέμα είναι. Ναι. Αυτό το πω, γιατί μου λέει, εσύ δεν το λες. Ωραία, θα το πω. Είπε στον Νίνο ότι εγώ χάρηκα που η πρώην μου, που η σύντροφός μου πήγε μαζί σου και μάλιστα σας φανταζόμουν μαζί και έκανα τη δουλειά μου.
1: Ναι.
0: Ακούστε το
1: πράγμα. Και αυτό ικανοποιούμουν.
0: Μα το είπα εγώ, γιατί έπρεπε να το πει έτσι. Πάμε στον Ανδρέα το Μικρούτσικο που δεν συνδέεται.
2: Εδώ.
0: Ο Ανδρέας, λοιπόν, παιδιά, ανακοινώθηκε με δελτίο τύπου ότι θα είναι με τη σύζυγο, το οποίο το ξέραμε όλοι. Άρα το μάθηκε ο Ανδρέας. Μα υπήρχε περίπτωση να έχει τον Ανδρέα στο κανάλι, στο πρωινό, που έχουν βγει όλα τα πάνελ με φόρα και με γυαλισμένα μάτια, και να είσαι εσύ και να έχει τον Ανδρέα στο κανάλι και να τον έχει το Σαββατοκύριακο και να μην τον πάρει στην εκπομπή σου.
1: Θα μπορούσε για διαφόρους λόγους. Να μην μπορεί αυτό, να μην μπορούν οι υπόλοιποι.
0: Δεν γίνεται, θα τον υποχρέωναν.
1: Μάλιστα.
0: Ποιο θα πάει. Ποιο θα πάει δηλαδή, να πει την γνώμη την πιο αιχμηρή.
1: Ο Ανδρέας.
0: Ο Συρίγος.
1: Είπε για αιχμηρή την γνώμη τώρα.
0: Ναι.
3: Πρωινό συχτήρι.
2: Θα συχτηριάσεις, να προετοιμαστώ ψυχολογικά.
0: Θα συχτηριάσω. Λοιπόν, κύριοι, για ποιο λόγο εγώ. Ναι. Υπέπεσε την αντίληψή μου, εν πάση περιπτώσει, ότι σου λέει τα γκέι ζευγάρια, ή γκέι οι άνθρωποι, ή γκέι κοινότητα.
1: Πώς πήγαμε τώρα από το Λάγιο και το Σοηλέδη στους γκέι, δεν μπορώ να
0: καταλάβω. Σε παρακαλώ τώρα, δεν θα μου πεις εσύ το κεφάλι μου πώς λειτουργεί. Ναι. Πώς θέλω εγώ λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Έλληνας μωρέ, να λες Έλληνα πώς θα λειτουργεί το κεφάλι του.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Λοιπόν, λέω, ναι, ότι σου λέει, ρε παιδί μου, μ' αρέσεις, αρέσω. Κατευθείαν βλέπουμε αν ταιριάζουμε σεξουαλικά.
2: Ναι. Okay.
0: Εντάξει. Ναι. Δεν πηγαίνουμε να βγούμε, να ξαναβγούμε, να ξαναβγούμε και μετά. Το πιο βασικό ποιο είναι, να υπάρχει αυτή η χημεία. Αποφεύγω τις λέξεις γιατί δεν ξέρω και τα παιδιά τώρα που ξυπνάνε. Λοιπόν, να υπάρχει χημεία. Αν δεν έχουμε τη βασική χημεία για την οποία πλησιάζουμε ένας τον άλλον, γιατί να συνεχίζουμε να βρισκόμαστε και να βγαίνουμε και να ξοδεύουμε και λεφτά σε φαγητά και σε καφέδες.
2: Τέλος. Αυτό από ό,τι έχω καταλάβει, του έχει γίνει ένας καημός.
0: Ναι, γιατί τα straight ζευγάρια μας έχει μάθει και η πατριαρχία, εδώ θα την κουμπώσω. Καλημέρα στη Μαρία την Αντωνά που μας ακούει. Λοιπόν.
2: Το κορίτσι μου.
0: Ναι, αλλά ηρέμησε τώρα, λέω το συχτήρι μου.
2: Μα είναι πολύ φίλη μου, συγγνώμη.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, τι έλεγα.
2: Είναι σπάνιο.
1: Έλεγε στον καημό
0: μα. Έχει μάθει
1: ότι στον καημό που πρέπει να περάσω 5-6 ραντεβού για να.
0: Βγες με την Αθήνα. Ξαναβγες με την Αθήνα. Στο τρίτο ραντεβού με την Αθήνα, φίλα την. Δανείζομαι την Αθήνα, την γυναίκα είναι παντρεμένη. Λοιπόν, ναι, μην κάνουμε τα ίδια με το Σοηλίδη και την κυρία του. Να κάνουμε τα λένε να εκθέτουμε τι αυτοί.
1: Βγες με τον Βασίλη.
0: Θα βγούμε τον Βασίλη.
1: Όχι,
0: αν βγούμε τον Βασίλη, κάτσε να δει. Ενώ αν βγούμε τον Βασίλη, πάλι δανείζομαι. Με τη μία από τα πρώτα πράγματα που θα δούμε αν ταιριάζουμε είναι το βασικό. Για να συνεχίσω να βγαίνω με τον Βασίλη. Εγώ το βρίσκω πολύ λειτουργικό, πολύ πρακτικό και γλιτώνω χρόνο και χρήμα.
1: Εγώ το λέω πάρα πολύ καιρό αυτό.
0: Μπράβο, Βασίλη.
1: Και θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο από πέρυσι, αν τσακωνόμαστε γι' αυτό ακριβώς το θέμα.
2: Τσακωνόμαστε γι' αυτό το θέμα, ναι. Ισχύει αυτό.
1: Μπράβο.
2: Αλλά πρόσεξε τώρα. Τι? Ο Ουγγαρέζος, ναι, που είναι ελεύθερο παλικάρι, ναι, και ελεύθερο πουλί, ναι, τώρα, ζήτσα, περνάει όμως τέτοια μηνύματα. Δηλαδή, τι σας λέει, κυρίες μου, που ενδιαφέρεστε για εκείνον, ναι, σας λέει, μην περιμένετε δεύτερο ραντεβού για να.
0: Δεν είπα έτσι.
2: Αυτό εννοούσε.
1: Απλά λέει ότι κουράστηκα.
0: Την ενότητα κάνουμε.
2: Θε να το δώσουμε από το πρώτο ραντεβού, κύριε.
0: Ψέμα τα κάνουμε. Για την ενότητα. Βασίλη, θα μετανήσεις.
1: Ναι. Ό,τι θες, αγόρι μου. Βάζουμε νερά από τις 7. Πρωινά ναυάγια.

0: Βύση Αιγαίο στο ρυθμό 949. Καλημέρα.
1: Δεν θέλω να σας κάνω να ζηλέψετε, αλλά χθες μου ήρθαν τα εισιτήρια για τη συναυλία.
0: Ναι, τα είδαμε σε διαφόρωση. Ήρθαν και τα ανεβάσανε.
1: Εντάξει.
2: Δεν ζηλεύουμε.
0: Ναι, αλλά μας είχες
2: καμαρώνουμε.
0: Είχε πει, θα σας βρω. Μισό λεπτό.
1: Το είχα πει. Θα
2: σας
1: πω, θα σας βρω.
2: Γιατί μου είπε. Την πρώτη εκπομπή θα σας φέρω.
1: Εχθές μου είπαν αν θέλω να φέρω κι άλλους. Και είπα όχι. Θα σας φέρω.
0: Μπράβο, εσύ.
1: Το ξέχασα. Σε παρακαλώ, πες μου κάτι που με ενδιαφέρει.
2: Να σου πω πολλά πράγματα.
1: Θα το πει.
2: Λοιπόν, εγώ θα σου πω
0: θα μας πει και ο Λευτέρης μέχρι να πούμε μία
3: μέρα. Στην καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Γιατί είναι απουσία αλλιώς.
3: Καλημέρα Βασίλη, Λευτέρη. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αθηνά.
1: Καλημέρα,
3: καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Φίλος μου Λευτέρης.
3: Ωραίος ο Λευτέρης. Να έχουμε.
1: Λεβέντης, ωραίος.
2: Θες να σου πω κάτι που σε ενδιαφέρει πάρα
1: πολύ. Τώρα δεν θέλω εγώ. Πριν σου είπα πες μου και μου λες θα το βρω.
2: Είδες τι είσαι. Το φθινόπωρο λοιπόν πλησιάζει και οι ρυθμοί αλλάζουν. Ώρα να φροντίσουμε λίγο περισσότερο τον οργανισμό μας με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Βιτοράντζι Μιούνο με βιταμίνη C και ψευδάργυρο για τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού, παιδιά. Μπαίνει το φθινόπωρο, πρέπει να το ασφαλίσουμε το ανοσοποιητικό μας σε εύχρηστο μασόμενο δισκείο με γεύση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο βιταμίνη C, Βιτοράντζι αναβράζοντα δισκεία ενός γραμμαρίου με υπέροχη γεύση πορτοκάλι, τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube. Κυβάκι. Πολύ ωραίο.
1: Επιστρέφουμε με κίνηση, έχουμε καιρό, έχουμε μικρά ναυάγια και θέμα ημέρας. Και αυτά είναι μόνο η αρχή του τέλους.
4: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
5: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία.

0: ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσει σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η εθνική λυρική σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει ω τι 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τι 16 Σεπτεμβρίου η συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο και σε επιλεγμένα σημεία τη Αθήνα με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στι 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Νιτσό, πια στη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech.

0: Μεγαλώνεις, τελειώνεις. Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Να πούμε ξανά χρόνια πολλά σε όλες τις εορτάζουσες, είναι και πολλές σήμερα. Ναι. Σοφία, πίστη, ελπίδα, αγάπη. Στην αγάπη την καταρτζή από το marketing να πούμε.
2: Βεβαίως.
1: Στη Φέη τη Σκορδά να πούμε που είναι Σοφία.
2: Α, είναι Σοφία.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Θεόλου, να τους αγαπώ πολύ. Και όλοι, και αν έχετε και χρόνια πολλά, 6937, 949, 949, για να ευχηθείτε μέσα από τα πρωινά Ναυάγια.
3: Ωραία.
1: Θα ακουστεί λίγο με, από τον πάτο του βαρελιού, γιατί είμαστε βυθιζόμαστε, αλλά δεν πειράζει. Κάνε την ευχή και ρίξτε το γυαλό.
3: Άλλοι τη βάζαν σε μπουκάλι και τη ρίχναν στη θάλασσα.
2: Θα φτάσει εκεί που πρέπει.
1: Αν πέσει ακόμη και το κινητό σου στη θάλασσα, μη μασάς. Αν χαλάσει η συσκευή σου, Vodafone Tech Service. Η εξειδικευμένη ομάδα λέγονται Heroes. Είναι πραγματικοί ήρωες, γιατί όταν θα σε σώσουν, τότε θα πεις μπράβο, παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ και θα τους άναψε ένα κεράκι. Τα παιδιά λοιπόν Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζουν το πρόβλημα, προτείνουν την καλύτερη λύση. Εσύ επιλέγεις, σου δίνουν 12 μήνες εγγύηση, πλήρη υποστήριξη μετά την παράδοση. Και προσέξτε, μέσα σε μία ώρα στο επισκευάζουν. Αν πάρει πάνω από 48 ώρες, στο αντικαθιστούν, σου δίνουν αντικατάσταση. Μέχρι να στο φτιάξουνε. Ο καινούριο. Καταστήματα Vodafone, vodafone.gr.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Για να δούμε ρε παιδιά τι γίνεται.
1: Τι γίνεται, Βασιλή?
2: Πέμπτη πρωί, 8 παρά 20. Γίνεται το εξής. Κλασικά η λεωφόρος Κηφισού προς τα πάνω είναι μποτιλιαρισμένη από τα ΚΤΕΛ μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Ένα κάμποσο μικρό μποτιλιάρισμα στη μεταμόρφωση στην Αττική Οδό προς το Μαρούσι και στην Κηφισίας από το Ψυχικό προς τα κάτω, προς το κέντρο. Η Βασιλή Σοφίας και η Βασιλέως Κωνσταντίνος του Ανεβασμάτους. Α, και ένα πρωινό μποτιλιάρισμα, το κλασικό, πηγαίνοντας από το Χαϊδάρι για να πάτε προς την Ελευσίνα.
1: Για το καλό.
0: Ο καιρός σήμερα.
4: Είμαι η Ντόρα, η μικρή εξερευνήτρια. Και δίπλα μου είναι ο φίλος μου ο Μπούτς. Πάμε να πούμε όλοι μαζί καλημέρα, Μπούτς.
1: Καλημέρα, Μπούτς.
4: Ψάχνω να βρω πού θα φτάσει σήμερα η υψηλότερη θερμοκρασία. Θα είναι στους 29 βαθμούς το μεσημέρι.
1: Μην κλέβεις κλέφτη, μην κλέβεις κλέφτη, μην κλέβεις κλέφτη.
4: Μπράβο Δημήτρη, σε ακούω μέσα από την οθόνη. Φωνάξτε όλοι μαζί, φέρε τη ζακέτα μου.
1: Φέρε τη ζακέτα μου.
3: Παιδιά πρέπει να δείτε τον Ουγγαρέζο.
1: Είναι το αγαπημένο μου ρε. Παιδιά βλέπω συνέχεια τώρα εξεργέρια. Και τραγουδάω και το σακίδιο που λέει Σακίδιο, σακίδιο, είμαι το σακίδιο.
3: Ωραία, στον επόμενο καιρό θα το βάλουμε.

σένα στο πλάι. Τι θα γίνει με σένα, μου λες, που τρελή σου πω αδυναμία. Έχω ζήσει αγάπες πολλές, σαν

0: Νίκος Μακρόπουλος, έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο στο ρυθμό 949.
1: Συγγνώμη, δεν το λέω για τον κύριο, κύριο Μακρόπουλο. Καλημέρα, Νίκο. Πήγα να φορέσω τα ακουστικά μου και επιτέθηκα στον εαυτό μου. Πέταξα τα ακουστικά στο κεφάλι μου. Δεν πειράζει. Είμαστε ναυάγια.
0: Ναι.
1: Είμαστε ναυάγια. Βυθιζόμαστε, βουλιάζουμε για την ακρίβεια. 6937-949-949. Όπως έχει ξυπνήσει, Έλα. Όμως τώρα θέλω το άλλο τηλέφωνο. 210-6835-722 για πρωινά ναυάγια. Τα παιδάκια έχουν τον πρώτο λόγο. Τα παιδάκια είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της ενότητας. Παίζουν μαζί μας και εμείς μαζί τους όσο πηγαίνετε στο σχολείο με τη μαμά και τον μπαμπά. Θέλω μόνο λάθος απαντήσεις. Και όσο τώρα παίρνετε τηλέφωνο στο 210-6835-722 για να κερδίσετε αυτό που θα σας πει τώρα αμέσως. Δεν ξέρω, η Αθηνά ή ο Βασίλης.
2: Ο Βασίλης.
1: Μισό λεπτό να πω χαιρετισμούς εγώ στον καλύτερο. Μας ακούνε οι γιατροί, να ξέρετε, την πρώτη ώρα. Α, γιατί πηγαίνουν για τα χειρουργεία τους. Χειρουργός κανονικός τώρα, με κοχώνες. Όχι σαν κάτι άλλο που βάζουν την ομάδα τους και κάνουν τα χειρουργεία και ανοίγουν την πόρτα και λένε καλά πάει, καλά πάει. Και κλείνουν την πόρτα. Κανονικός μάχημος χειρουργός, ορθοπαιδικός, Παναγιώτης Κουλουμέντας. Σας το λέω τώρα, είναι πολύ δυνατός.
0: Χαιρετισμός στα φιλιά μας.
1: Εμένα μου φτιάξε τον νόμο και τώρα.
0: Αχρίαστος να είστε, κύριε Παναγιώτη. Λοιπόν.
1: Κύριε Κουλουμέντα, τι κύριε Παναγιώτη.
0: Λίγο πιο εκεί.
1: Λοιπόν,
0: τα ναυάγια τα μικρά θα πάρουν δώρο τώρα όποιος κερδίσει και όποιος πει όλες τις λάθος απαντήσεις από την Kiddo Boo, το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας. Δύο τον αριθμό. Το Kids Voice Junior, ένα φορητό και ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο, το οποίο το πήραμε κι εμείς και είναι καταπληκτικό.
3: Φανταστικό, έτσι. Τα νύψια μας ξετρελάνε.
1: Βεβαίως, παιδιά, είναι πολύ ωραίο και όμορφο. Έχει και ωραία χρώματα. Όμορφο, δηλαδή είναι και διακοσμητικό, να σου το πω και για τους γονείς.
0: Ακριβώς.
3: Και το μικρόφωνο κάνει και διάφορες φωνές, έχει πολύ πλάκα, να ξέρετε.
0: Ναι. Και το Rainbow Tap, λέει, το διαδραστικό φωτάκι νυκτός, είναι απαλό και χαλαρωτικό με φωτισμό.
3: Ωραία.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να παίξουμε.
1: Να παίξουμε, καλημέρα. Καλημέρα, σ' αγαπώ. Καλημέρα. Α, κάτσε, έχουμε τέτοιο.
3: Μικρά ναυάγια. Τέλεια.
1: Τέλεια. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι φωνούλα είναι αυτή, πώς σε λένε?
4: Μελιτίνη.
1: Ένα χειροκρότημα.
3: Τέλειο
1: όνομα. Μελιτίνη, έχει το πιο γλυκό όνομα.
3: Ναι. Πόσο χρόνο είσαι, Μελιτίνη?
4: 7.
3: Τέλεια.
1: Ωραία, άρα τώρα πας
3: Δευτέρα.
1: Δευτέρα δημοτικού, ε.
4: Ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, είσαι με τη μαμά?
4: Ναι.
1: Τέλεια. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
4: Ναι.
1: Θέλω μόνο να μου τα λες λάθος. Δεν θέλω να μου τα λες σωστά. Θέλω να μου τα λες λάθος. Εντάξει. Τέλεια. Τι βγαίνει τη νύχτα στον ουρανό?
4: Το ήλιος.
1: Ναι! Τι χρώμα έχει η μπανάνα?
4: Πράσινο.
1: Πλάκα, πλάκα, φοβάει κάτι τις μπανάνες. Ποια μέρα είναι μετά την Πέμπτη?
4: Δευτέρα.
1: Μπράβο. Συγγνώμη τώρα, η Μελιτίνη τα κέρδισε και τα δύο δώρα.
0: Βεβαίως.
3: Και τα δύο δώρα.
1: Μπράβο, Μελιτίνη, τα αξίζεις. Να σε καλά, κορίτσι. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μάθημα.
3: Να πούμε και για τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Ναι.
3: Κάθε μέρα 7:50 παίζουμε με τα μικρά μας ναυάγια. Να συνεχίζετε να παίρνετε όλα τα παιδιά. Θα παίξετε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

0: Ωραία. Τελειώσαμε και με τα μικρά ναυάγια. Δώσαμε τα δώρα μας.
1: Ο Χριστάρας ο Μενιδιάτης, παιδιά, με την ωραία τραγουδάρα του, ναι, να πούμε. Ωραία, ωραία. Τα λέει ωραία.
2: Ναι.
1: Ωραία. Πολύ καλός. Έτσι. Λοιπόν, 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber για τα δικά σας, δική σας την συμμετοχή. Γιατί χωρίς εσάς δεν γίνεται να ναυαγίσουμε. Πώς θα ναυαγίσουμε?
2: Με τίποτα. Δεν θέλουμε πολύ συμμετοχή, γιατί σε λίγο ανοίγει και το θέμα ημέρας, το οποίο παίρνει πάρα πολύ κουβέντα. Έτσι.
0: Εντάξει, δεν θα μαλώσουμε πάλι.
1: Όχι, θα τσακωθούμε, δεν υπάρχει θέμα.
0: Θα μαλώσουμε.
1: Παιδιά, ναι, οι τσακωμοί αναχαιτίζουν, πυροδοτούν. Δεν αναχαιτίζουν. Κουβέντες,
0: συζητήσεις,
1: αντιθέσεις και ναι, μετά γινόμαστε, αγαπιόμαστε ακόμη περισσότερο.
0: Στο τέλος.
1: Επέρχεται η σύνθεση.
2: Αυτό είναι αλήθεια που λες.
1: Ναι, εγώ το έβγαλα τώρα το κεφάλι μου, αλλά μου φαίνεται πολύ σωστό.
2: Πώς τα ζευγάρια μετά τον τσακωμό
1: κάμουνε τον έρωτα.
2: Πιο κοντά.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Έτσι και οι συνάδελφοι.
1: Αυτή είναι η Αθηνά Αφαλίδου, παιδιά, που ναι, συμπεραίνει πολύ σωστά. Ο Βασίλης Φορτούνης αμφισβητεί και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης αγχώνεται για τον. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ελάτε, δεν ξέρω, θέλετε να σας πω μια ειδησούλα, θέλετε να φύγουμε και με καθαρό μυαλό να επιστρέψουμε? Τι θέλετε? Έχω να σας πω για τον Ed Sheeran, εγώ, αν θέλετε.
2: Για τον Ed Sheeran.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει cancel.
1: Ναι, έφαγε cancel. Λοιπόν, κάνει αυτή την περιοδία, The Loop λέγεται.
0: Ναι.
1: Και είναι, έχει αυτούς που κάνουν το warm-up, που τον ανοίγουν, που λέμε, το support.
2: Ναι,
1: το ο Macklemore, ναι, λοιπόν, ο Macklemore
0: είναι πολύ δυνατός.
1: Πολύ δυνατός rapper.
0: Σε μία από τις προηγούμενες εμφανίσεις.
1: Βοήθησε, Βασίλη, ναι.
0: Έκανε έναν λόγο, έβγαλε ένα λόγο.
1: Τον οποίο τον άκουσα. Δεν ήταν από τους λόγους Free Palestine, δηλαδή να πεις ότι δεν χωράνε
0: σε
1: εδώ
0: αυτό
1: πολιτικά.
0: Το
1: ναι, αλλά το είπε ευγενικά. Δηλαδή, τι είπε? Είπε ότι εγώ σας το λέω με αγάπη στους Ισραηλινούς. Όχι στον πόλεμο. Όταν λέω όχι στον πόλεμο ή να μην να σταματήσετε όλη αυτή τη γενοκτονία των Παλαιστινίων, το λέω με αγάπη. Δεν σημαίνει ότι είμαι αντισημίτης, δηλαδή ότι δεν πάω στους Εβραίους, λέγοντας μη σκοτώνετε παιδιά. Αντίστοιχα και στους Παλαιστινίους, μην κάνετε πόλεμο, δεν σημαίνει ότι έχω πρόβλημα με το γένος.
0: Ωραία.
1: Αυτό εξήγησε.
0: Δική του πρωτοβουλία.
1: Δική του πρωτοβουλία. Ο ιδιοκτήτης της αρένας σπάστηκε και είπε ότι από εδώ και πέρα, αν θες να συνεχίσεις, του λέει, το Ed Sheeran την περιοδία σου, αυτόν πρέπει να τον φας.
0: Χωρίς αυτόν.
1: Χωρίς αυτόν. Ο Ed Sheeran δεν πήρε θέση. Είπε ότι οι γνώμες μας είναι επί προσωπικού. Δεν πρέπει να λέγονται δημόσια για πολιτικά, για πολιτικά ζητήματα ή γνώμη. Και αυτός ο ιδιοκτήτης, τώρα το λέω λίγο μπακαλίστε για να καταλάβετε, πήρε και τους άλλους του φίλους ιδιοκτήτες των άλλων venues που θα έκανε τη συναυλία, που θα συνεχιζόταν το tour, και ζήτησαν να κοπεί ο Μάκλιμορ και από τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Γενικά από την περιοδία. Ο ένας με τον άλλον τώρα τα support έχουν μιλήσει οι καλλιτέχνες και δεν έχει κανέναν να τον ανοίξει ο Ed Sheeran, δηλαδή να ξεκινήσει τη συναυλία του.
2: Μάλιστα. Κοίταξε. Καταδικάζουμε όλο αυτό. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα που πέφτουν τα τηλέφωνα μετά και σου λέει φάτο να βγάλω το να κάνω τον Ράντον. Αλλά απ' την άλλη, από τη στιγμή που ανοίγεις τη συναυλία ενός καλλιτέχνη, πρέπει να τα συζητάς κάποια πράγματα για το πώς θα το κάνεις. Δηλαδή, μπορεί ο άλλος να μην θέλει πολιτικές απόψεις.
0: Σωστά. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο να μην υπάρχει κανείς που να θέλει να ανοίξει τη συναυλία του Ed Sheeran. Μπορούμε να πάμε εμείς.
2: Ναι.
1: Να πάμε.
0: Δεν θα πηγαίναμε.
1: Εγώ θα πήγαινα. Αλλά,
0: θα διαχωρίζαμε τη θέση μας και θα πηγαίναμε.
1: Τώρα μιλάς σοβαρά, τι θα έκανα?
0: Ωραία,
1: εγώ έχω πρόβλημα τη λογοκρισία. Έχω δηλαδή παραιτηθεί από site που τους έδωσα τρεις ευκαιρίες και τρεις φορές μου έκοψαν το λόγο μου από αυτό που έγραφα και έφυγα. Έχω θέμα.
2: Και δική
1: επίσης όμως,
0: σας πει εσάς ο Ed Sheeran ότι σας θέλω για open act, δεν με πάτε.
1: Να σου πω και το unpopular opinion. Εγώ στις παραστάσεις θεατρικές που πήγα πέρσι, που στην υπόκληση όλοι κατέληγαν με σημαία της Παλαιστίνης, κάπου έγκωσα.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Ωραία. Θα ακούσουμε, Γιώργο Σαπάνη, να σκεφτούμε πράγματα.
1: Θα τα ακούσουμε γενικά, νομίζω εγώ.
0: Όχι.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
4: Πλυντήριο αυτοκινήτων
3: Αφιβόκλη.
4: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
3: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
4: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
3: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
1: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
5: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
5: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
5: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
5: Τηλέφωνο 2261-300-770.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
7: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
6: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
6: Τηλέφωνο 22610-26574.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
9: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ΩΜΕΠΣΙΛΟΝ. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
10: Είναι το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι,
15: Εγώ είμαι.
16: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
16: Και τι είναι, γορε φίλε, αστρολόγος.
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
16: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
16: Είμαι εγώ καιρος γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
19: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
18: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
19: Off, τι πάθαμε.
18: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
20: Να δω

0: στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια. Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
1: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτριο Γκαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. 8 και 6 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ ή χειρότεροι. Είναι, μιλάμε τώρα για βούλιαγμα πραγματικό. Τα κατακάθια του ελληνικού ραδιοφώνου. Η Αθηνά Φαλίδου και ο Βασίλης Φορτούνης μαζί μου. Και θέλω να σας πω, μαζί και ο Αλέξανδρος Βαχαδάμης, θέλω να πω χρόνια πολλά στη Σόφη που μας ακούει και κάθε χρόνο περιμένει.
4: Την Πασχάλη.
3: Όχι. Την κόρη της Χαράς.
4: Ωραία.
3: Ναι.
5: Καλημέρα, χρόνια Σόφη. Πολλά, Σόφη, και στην Πασχάλη θα πολλά. Πούμε χρόνια και πολλά. Και
3: γιατί όχι. Όλες. Λοιπόν, η Σόφη όμως κάθε χρόνο περιμένει το χρόνια πολλά της από εμάς. Από μένα, δηλαδή τώρα με την καινούργια μου παρέα. Άρα και από εσάς. Χρόνια πολλά, Σόφη. Να έχει υγεία και τύχη και ό,τι ευχηθεί σήμερα να γίνει πραγματικότητα. Θέμα ημέρας, κύριοι.
5: Θέμα ημέρας και εδώ καλό την κολλητή μου τη Μαρία και καλημέρα που μας ακούει και είναι φανατική.
3: Γεια σου, Μαρία.
5: Να θυμηθεί. Τι, λοιπόν, είναι νοσταλγικό το θέμα ημέρα σήμερα, παιδιά.
3: Θα παίξουμε στην νοσταλγία σήμερα.
5: Και επίσης οι σιελογόνοι αδένες.
4: Α, για φαγητό θα πούμε πάλι.
3: Ναι. Θα πούμε. Ωραία. Εδώ τώρα θέλω να θέσουμε το στίγμα και αυτής και των πρωινών ναυαγίων. Και τα πρωινά ναυάγια, στα οποία συμμετέχω, μάλλον εγώ το φέρνω, αλλά βρήκα και το κάνω. Ξέρουν από φαΐ.
5: Μπράβο.
3: Οπότε θα μιλήσουμε για φαΐ. Θέλω να πούμε. Θέλω να μιλήσουμε νοσταλγικά. Δηλαδή, μικρός τι έτρωγες, μικρός τι έτρωγα. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, που είναι, μπορεί να είναι μια ένοχη απόλαυση. Δηλαδή, ξέρω εγώ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το παγωτό με αναψυκτικό.
5: Μαζί. Δεν λιγώνεσαι, ρε.
3: Άλλοι τρώνε.
4: Μια μπουκιά παγωτό και λίγο αναψυκτικό στο στόμα, όχι μέσα.
3: Άλλοι τρώνε πατατάκια με πραλίνα.
5: Ωραίο,
3: σοκολάτα.
5: Αυτό το έχω κάνει κι εγώ.
3: Εντάξει,
4: για ποιο το.
3: Η γιαγιά ενός φίλου μου έπαιρνε το μπαρμπούνι, το ψάρι, το τηγανισμένο, το ρίχνει μέσα στο. Το βούταγε μέσα στον καφέ για να ζεσταθεί. Και το έτρωγε.
4: Τώρα είπαμε να λέμε σοβαρά.
3: Από τους ωραίους στην Βόρειο Εύβοια. Γιατί να μην το πω, ψέματα θα πω. Λοιπόν, θέλουμε επίσης, αν έχετε να μας προτείνετε ή να μας πείτε, θα πάτε να φάτε τυρόπιτα από εκεί. Θέλω να αποφύγουμε τις αλυσίδες, ναι. Όπως καταλαβαίνετε για εμπορικούς λόγους, γιατί αν πούμε μία αλυσίδα, δεν την προτιμούμε, θα πρέπει να πούμε και για τις άλλες τέσσερις.
5: Ναι.
3: Οπότε για να μην πιάσω όλες τις αλυσίδες μετά, δεν θα πω καμία.
5: Σωστό.
3: Οπότε μην μου πείτε το τάδε μπέργκερ από την τάδε αλυσίδα.
4: Αν περιγράψετε τη γωνία,
5: αν δεν υπάρχουν πια, έτσι. Αν δεν υπάρχουν πια.
3: Εγώ α πούμε θα σα πω, και αυτό δεν είναι διαφήμιση, γιατί εκεί μεγάλωσα στο παλαιό φάληρο στη Ζησιμοπούλου υπάρχει. Η Μακεδονία,
4: ναι.
3: Που είναι τυροπιτάδικο, σφολιατάδικο από αυτό που περνά το πρωί απ' έξω και μοσχοβολάει ο τόπο αυτό το βούτυρο.
4: Ωραία.
3: Που μετά από τα 40 μόλι το φας δεν είναι θέμα ποιότητα.
4: Βουλώνει τα πάντα.
3: Είναι θέμα στομαχιού. Ακαούρα και αούα.
5: Ναι,
3: εντάξει.
5: Γιατί είναι η σφολιάτα.
3: Ακριβώ.
5: Η σφολιάτα, η καλύτερη να είναι.
3: Ναι. Παλιά φοράγαμε το βαφτιστικό μα σταυρό, τώρα φοράμε έναν κάμπισκο.
4: Εμεί που δεν είμαστε τόσο.
3: Για να μα φυλάει η Παναγία μου.
4: Δεν είμαστε τόσο παλιοί. Ωραία. Εμείς που δεν είμαστε τόσο παλιοί, θυμόμαστε το παλιό, το γνωστό, το ταχυφαγείο που ήταν μεγάλη αλυσίδα ελληνική και είχε, ας πούμε, είπαμε, το salad bar.
3: Τα λέμπελ.
4: Το salad bar.
3: Μην πεις από αλυσίδα, αφού υπάρχει.
4: Δεν είπα αλυσίδα.
3: Ωραία. Να τελειώσω εγώ για τη Μακεδονία.
5: Ναι.
3: Έχει μια πίτσα που έχει μια τρύπα στη μέση.
5: Τρούπα έχει στη μέση. Είναι αυτό που έχει μια τρούπα στη μέση.
3: Μια τρούπα στη μέση. Και έχει αυγό, ντομάτα, ζαμπόν, τυρί.
4: Αλήθεια τώρα.
3: Αυτό σφολιάτο, στρογγυλό. Και τώρα έχει.
4: Σακουλούρι.
3: Πείτε μας λοιπόν
5: δεν
3: τέτοια.
5: Σε μια μέρα.
3: Πείτε μας το καλύτερο σουβλάκι. Ας πούμε στη μεταμόρφωση στο Χριστάρα.
5: Ναι.
3: Θα πάτε να φάτε σουβλάκι σοβαρό.
5: Όπου θα δει σήμερα θα δει.
3: Σπαθή!
5: Τόσο μεγάλο.
3: Από τη Σιγελόρια.
4: Σιγάρε, παιδιά.
3: Απ' τη Σιγελόρια και κέρδισα. Έλα, Νικόλα, πες μας λίγο για το ανοιχτό κορμί σου.

0: Γνωμούλα.
1: Λίγο στην ουρά των λεγόμενων του break, γιατί ναι, εδώ είμαστε πρωινά ναυάγια, λέμε και τι λέμε στο break.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, ακούσαμε Απόν. Σε ένα από τα βίντεο κλιπ του Απόν είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα, η Ειρήνη Τάσου,
2: mm-hmm,
1: η οποία παίζει τώρα στη σειρά Κλεοπάτρα και Αντώνιο στη Sky.
0: Δεν έχει ξεφύγει από τον Ογκαρέζο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: τίποτα. Έχουν όλα τσεκαριστεί.
1: Ναι, όλοι, είναι τσεκαρισμένοι αυτοί.
2: Εγώ το λέω
1: για εσάς τους λεύτερους. Για τους ακροάτες. Λοιπόν, λέγαμε επίσης και θέλω και αυτό, γιατί θέλω να σιγά σιγά να μπαίνετε στην παρέα πρωινά μου ναυάγια, να βουλιάζουμε μαζί. 6-9-37-949-949. Τέθηκε το θέμα. Πόσες υποχρεώσεις έχουν τα παιδιά πέραν του σχολείου? Σου λέει επιστρέφουν σπίτι από φροντιστήρια, από αγγλικά, από, από έξω.
2: Από τα αθλήματά του, τα πάντα.
1: Δραστηριότητες τέλος πάντων. 10 και 11 το βράδυ.
2: Ναι,
1: μα
2: ναι,
1: ζωή
2: ναι,
1: είναι αυτή. Παιδιά είναι. Αφήστε τα να παίξουν.
0: Κάθε ώρα και ένα πρόγραμμα. Και βάλε και τις μετακινήσεις. Τα παιδάκια πρέπει να είναι όλη μέρα στον δρόμο. Πέρα εδώ.
2: Δώστε κουράγιο στα παιδιά που κατεβαίνουν τώρα να πάνε στην προσευχή. Και μην φεύγετε από το θέμα, γιατί άρχισαν τα σάλια μας να τρέχουν και πάμε για φαΐ τώρα.
1: Θέμα ημέρας, φαγητό. Προτείνετε φαγητό το καλύτερο. Θέλω να μου πείτε την καλύτερη πίτσα, το καλύτερο σουβλάκι, την καλύτερη, δεν ξέρω, την καλύτερη πριτσόλα. Θα σας πω μία ερώτηση. Μπορεί να είναι κάτι παλιό που έχετε επιθυμήσει να τρώτε.
2: Αυτό, τη νοσταλγία.
1: Νοσταλγικό. Εγώ θα σας πω μία ερώτηση. Έστω ότι κάνετε δίαιτα.
2: Ναι.
1: Και είστε στην τρίτη. Έπεσες, Αλέξανδρε. Ωραία. Λοιπόν, κάνετε δίαιτα. Είστε στην τρίτη εβδομάδα, τέταρτη.
2: Okay.
1: Αρχίζει να δείχνει κιόλας, αλλά αρχίζετε να πεινάτε και σοβαρά. Ποιο είναι το από πού θα παραγγείλετε ή πού θα πάτε να φάτε που το περιμένετε πώς και πώς και αυτό σας δίνει και το κουράγιο να συνεχίσετε
0: αυτό
1: τη δίαιτα. Βάλε μου το στόχο, πού θα πας να φας.
2: Εγώ το έχω στο μυαλό μου.
1: Λέγεται.
2: Είναι ένα γνωστό σαντουιτσάδικο.
1: Δεν είναι αλυσίδα.
2: Είναι.
1: Άστο.
2: Το οποίο είναι στη Νέα Ιωνία και έχει ένα σάντουιτς που το αγαπάω πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το πω. Αλλά είμαι δεμένη με αυτό το σάντουιτς συναισθηματικά.
1: Γιατί έχει συναισθηματικά?
2: Γιατί έχει ένα ψωμάκι προζυμένιο, ένα το κρατούμενο, μαλακό αφράτο, σαν μπάομπαν είναι ένα πράγμα. Ένα
1: το λέει συγκινημένη εδώ.
2: Ναι, ναι, ναι. Το αγαπώ πολύ αυτό.
1: Πολύ
2: αγαπώ πολύ το φαΐ γενικά, παιδιά. Είμαι ένα τέτοιο άνθρωπο.
1: Συγκινήσε με όταν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι από τι μεγαλύτερε χαρέ που έχω στη ζωή. Το φαγητό. Τι να σου πω, να μιλήσω. Ανοίγω την καρδιά μου. Ναι. Ανοίγω την καρδιά
1: μου. Εγώ έχω πακέτο με φαΐ.
0: Εγώ έχω στη γειτονιά μου ένα πιτουγυράδικο, να το πω.
1: Πες το παιδί.
0: Είναι τοπικό, είναι οικογενειακό. Δεν ξέρω αν το ξέρεις εσύ, Στάνο Πετράλο, είναι το καλήγευστον.
2: Το καλή. Βέβαια και το ξέρω. Το
0: είναι φοβερό.
1: Για ακούστε, υπάρχει πρόβλημα με τα τυλιχτά. Δεν τα κάνουν αποστηρωμένα.
0: Ναι, αλλά το συγκεκριμένο το λέω.
1: Ωραία. Εμείς έχουμε συνηθίσει το εξής. Την παίρνει την πίτα και τη βούταγε κάπου. Πού τη βούταγε?
2: Σε λάδι.
1: Σε ολόκληρη τη βάφτιζε. Την πέταγε πάνω στα
0: κάρβουνα. Με ρίγανη και λοιπά.
1: Την πέταγε πάνω στα κάρβουνα ή στο μαντέμι. Το μαντέμι ακόμη χειρότερο. Και εκεί που
2: εννοείται. Το μαντέμι το πιο ωραίο.
1: Δηλαδή την τηγάνη ουσιαστικά στο μαντέμι.
0: Μπράβο.
1: Προσέξτε, μετά αυτό το μείγμα που είχε κρεμμύδι, μαϊδανό και κόκκινο πιπέρι.
0: Ναι.
1: Αυτό ανοίγμα αυτό. Ντοματούλα και σου βάζε τζατζίκι. Και έβαζε και εκεί στα μέθαινα υπήρχε ένας που έβαζε και λίγη σάλτσα κόκκινη.
2: Α, αυτό είναι ωραίο πράγμα.
1: Ο σάλτσα, έβαζε και λίγη σάλτσα. Μια κουτάλια. Αυτό γινόταν ένα μείγμα με το κρεμμύδι που τι σου επέτρεπε. Σου επέτρεπε το σουβλάκι να το τρως από κάτω. Συγγνώμη τώρα που σας τα λέω έτσι εδώ πρωί-πρωί, αλλά να το ρουφάς δηλαδή το σουβλάκι μετά την πρώτη δαγωνιά πήγαινες κάτω και.
0: Έστασε.
1: Συγγνώμη τώρα.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό για το στομάχι, ξέρεις τι πόμπα είναι.
2: Τίποτα δεν είναι, ρε. Τίποτα δεν είναι. Σου φτιάχνει το στομάχι.
0: Είναι τσιγαρισμένο όλο.
1: Λοιπόν, τώρα πας και σου έχει τον αποστηρωμένο το γύρο που είναι λευκός. Με το κοτόπουλο.
0: Πείτε την αλάδοτη.
1: Σως και πείτε. Πείτε
2: την αλάδοτη.
1: Πείτε την αλάδοτη.
2: Πώς θα κατέβει ρε,
1: το
2: σουβλάκι, άμα είναι η πίτα στεχνή. Θέλω νερό για να κατέβει. Κάθε τι να φάω.
1: Βάζω κάτι μαρούλια μέσα, κάτι λάχανα.
2: Μαρούλι μέσα στο σουβλάκι.
0: Το λάχανο του πάει, ρε παιδιά, μισό λεπτό.
1: Χρειάζεται τι του πάει. Το θέμα είναι να έχει και λίγο αυτό που λένε στην Αμερική. Να έχει γκρίζ, να είναι γκρίζι. Να είναι λίγο γκρίζι, ρε παιδάκι μου.
0: Λοιπόν.
1: Έλα, τι γκρίζι. Θε εγώ νεράκι να σου φέρω.
2: Στείλτε μα το 6937-949-949 τι γεύσει που θέλετε να τρώτε, αυτά που νοσταλγήσατε και έχετε καιρό να φάτε.
1: Έλα Κωνσταντίνε, εντάξει Κωνσταντίνε, τώρα τρώει σε βίτσε, αλλά δεν πειράζει.

0: Βασίλη. Γιατί το χειμήρα μου να δουλεύω συνέχεια με κοιλιόδουλου. Ναι, μουρμουράει, μουρμούρα, ναι. Μουρμούρα.
1: Συγγνώμη, Βασίλη μου.
2: Να μην αγιάσω κι εγώ μια φορά, ο ένας μετά τον άλλον. Τώρα τον Ουγγαρέζο δεν το είχα. Είναι μια ωραία, συμφίδε ο άνθρωπο.
0: Εντάξει, ναι, αλλά υποφέρω γιατί εμένα μου αρέσει το φαγητό. Και μου αρέσει το φαγητό με παρέα. Δηλαδή, άμα κάτσουμε να φάμε, θα τρώω μέχρι το πρωί.
1: Όπα. Εγώ έχω και
0: το σκεπάζω. Πρόσεχε, το σκεπάζω με ένα ωραίο τσιμπουράκι που δεν κάνει να λέμε τώρα ποτά, αλλά για τα ρέγουλα.
2: Ναι,
0: για τα ρέγουλα,
2: γύρω-γύρω.
1: Η Λαμπρινή λέει: καλημέρα. Όσο και αν σας ακούγεται περίεργο, αυτά θέλουμε, τα περίεργα. Επί χρόνια έτρωγα πιτόγυρο με αυτή τη γνωστή, δεν ξέρω αν κάνει να την πω, ρε παιδιά, τη σοκολάτα. Δεν θα την πω.
0: Πραλίνα.
1: Όχι, όχι, είναι συσκευασία και είναι με φιστίκι μέσα.
2: Το κράντζι,
1: με, ναι, αυτό το κράτσι. Δηλαδή, καταλάβατε τι λέω. Ναι. Σαν
2: συσκευασμένη σοκολάτα.
1: Και την έβαζε μέσα στο πιτόγυρο, λέει. Μπορεί να σας αηδίασα, λέει, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός. Άκου τώρα.
2: Να σου πω κάτι τώρα. Αυτά είναι εξωπραγματικά πράγματα. Πιτόγυρο, ντομάτα, πατάτα και σοκολάτα.
0: Ρε, ότι του αρέσει τα λούνο. Γιατί εσύ ήξερες ότι ο ανανάς. Μην με κοιτάς με τσαντίλα.
2: Ο ανανάς πάει.
0: Ο ανανάς την πίτσα τη δίνει άλλη όθηση.
1: Α, αυτό γιατί τώρα θα ανοίξει μεγάλο κεφάλαιο.
0: Τέλος πάντων.
1: Είναι κάποιοι που είναι haters.
0: Να σας πω, πούμε για την πίτσα που λέω, την παλιά πίτσα. Η παλιά πίτσα ήταν αυτή που κάνει κρατήρες από κάτω. Δηλαδή το ζυμάρι τη γυρίσει ανάποδα. Έχει κρατήρα από το λάδι. Το τυρί είναι το αλμυρό το τυρί. Όχι αυτά που πάνε και βάζουν τώρα κάτι ποτσαρέλι. Βάζει σπανάκι, παρόλο κάτι βάζει. Βάζει ρόκα. Τι ρόκα μπορεί να κάνει. Ρόκα! Ρόκα, ρε!
1: Η ρόκα είναι τιμωρία. Πρέπει να με τιμωρήσει για να την
0: φάω. Μα πραγματικά ασέβαστη. Ασέβαστη. Βάζετε ρόκα στην πίτσα και λέει μουρταδέλα να πούμε και φιστίκια. Τι φιστίκια. Άμα θέλω φιστίκια, θα πάρω φιστίκια να κάτσω να δω τον αγώνα.
1: Έτσι.
0: Παιδιά, να δω παρέλαση, να πετάξω τα παιδιά στραγάλια.
1: Δεν φαντάζεστε τι γίνεται στο Viber. 6937-949-949. Γίνεται ένα χαμό. Βασίλη, διάβασε και εσύ.
2: Κοίταξε, η Τζίνα λέει ένα μεγάλο μήνυμα για διάφορα μαγαζιά, αλλά στο τέλο επίση λέει μου αρέσει να τρώω γαβράκι. Τηγανιτό.
0: Ωραίο.
2: Ναι, οπα. Μαζί με τζατζίκι.
0: Ναι.
2: Γιατί στην Κύπρο που μεγάλωσα κάποια χρόνια από τα παιδικά μου χρόνια μου άρεσε να τρώω γάλα για βυσσινάδα αντί για σοκολάτα.
0: Ναι, ρε. Παιδιά. Εγώ, λοιπόν, εγώ όταν ήμουν μικρός κούμπονα όλο το φαγητό στο στόμα και το μάσαγα και μετά όταν το κατάπινα έβαζα κι άλλο. Δηλαδή βάζα μπισκότα μεγάλα, όλο, μόνο γεμάτο το στόμα. Ο συνδυασμός των γεύσεων είναι ο εξής. Πατάτα τηγανιτή και τυροκαυτερή.
2: Okay.
0: Παίξτε τέτοια μπάλα.
1: Μισή μου ζωή.
0: Θα σχορνάτε τα πεθαμένα σας.
1: Γι' αυτό το συνδυασμό, εγώ έχω χαλάσει μισθά στους διαιτολόγους.
0: Μπράβο.
1: Για την πατάτα με την τυροκαυτερή.
0: Τελείωσε το
1: τύπο. Αν είναι δε και χειροποίητη.
0: Λοιπόν, άλλο. Κοτόπουλο. Γιατί παίζει ρόλο και ο ψήστης. Κοτόπουλο χάρας, πεταλούδα. Με σάλτσα με λεμόνι, μουστάρδα, λάμπρος, παλαιόφαλιρο.
1: Ωραίο.
2: Όχι μουστάρδα, λίγη μαγιονέζα.
1: Και στο
0: τι μαγιονέζα, στο κοτόπουλο μαγιονέζα.
2: Στο κοτόπουλο μαγιονέζα δεν ταιριάζει. Συγγνώμη, δεν
0: ταιριάζει. Μαγιονέζα στο κοτόπουλο.
2: Εμένα.
0: Το ψητό.
2: Εγώ παντού στο
0: τέλος. Έλα, πάρτονε. Τελείωσε.
2: Λέω και λίγη μαγιονέζα.
0: Έλα, μας φέρτε πίσω την Μπέτη.

0: είτε για συνδυασμούς που τρώγαμε μικροί, είτε για κάτι που τρώγαμε μικροί, ας πούμε, λέμε ότι όλες αυτές οι γκοφρέτες έχουν άλλη γεύση τώρα. Ή εμείς τις γευόμασταν διαφορετικά, ή όταν τις πρωτογευθήκαμε νιώθαμε διαφορετικά.
1: Σίγουρα είναι μικρότερες τώρα σε ποσότητα μέσα.
2: Σίγουρα μικρότερες.
0: Ρε παιδιά, πώς λέγεται αυτή που είναι τριπλή. Δεν θα την πούμε στον αέρα, αλλά στείλτε μας γιατί έχουν κολλήσει. Αυτή που είναι τριπλή.
2: Που έχει καραμέλα.
0: Όχι.
1: Μπισκότο.
0: Μπισκότο, κρέμα, σοκολάτα και είναι τρία τετράγωνα ενωμένα είναι. Πώς τη λένε.
2: Εγώ σου είπα πώς τη λένε, μου λες δεν είναι.
0: Όχι, δεν λέγεται double triple.
2: Τέλος πάντων, θέλεις να διαβάσουμε μήνυμα.
0: Ένα μήνυμα να στεναπώ. Η Ευαγγελία μου λέει τη φοβερή ζέα πίτσα. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό? Ζύμη, προσέξτε, σάλτσα με γλυκάνισο. Με γλυκάνισο, κύριοι! Και από πάνω.
2: Μα την είπανε τι είναι.
0: Σε ευχαριστώ. Τύρι, και από πάνω τα υλικά. Καταλάβατε.
1: Ναι, είχες δίκιο.
2: Να σας πω, θαλασσινά τρώτε.
1: Ναι,
2: εγώ έχω να σας πω, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή υπάρχει το ωραιότερο χταπόδι. Δηλαδή, που παραγγέλνεις τα πόδια και σου φέρνουν ένα πλοκαμάκι, εκεί να πας να φας τα πόδια να ευχαριστηθείς.
0: Το ξέρατε ότι έχουν πάει τα παιδιά σχολείο, ότι το ένα από τα 8 πλοκάμια του χταποδιού είναι το μωριό του.
1: Πώς το ξέρω.
0: Ευχαριστώ.
1: Αν το τρώει, άμα πεινάει.
0: Αν το τρώει αυτό.
2: Το έχω φάει και ήταν πεντανόστιμο, να ξέρετε. Έχω φάει και το 8ο πόδι. Σίγουρα. Το χταποδάκι είναι φανταστικό στους φίλους μου στον Παναγιώτη και στη Γιώτα στη Νέα Ιωνία. Στο μονόγραμμα.
0: Κάτσε τώρα. Γαρίδες και τέτοια. Με πήγαινε ο πατέρας.
2: Κάτσε μακαρονάδες, τέτοια.
0: Καβούρια γαρίδες.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
10: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
11: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
12: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
11: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
10: Έχει και live σήμερα, έτσι.
11: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
10: Bonjour και bon appétit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
13: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
11: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
14: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
15: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
14: Ω, σώθηκες.
15: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
14: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
16: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
14: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
16: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
17: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 872 72.
18: Πάρτι.
19: Εκδήλωση.
18: Θεατρική παράσταση.
19: Live μουσική βραδιά.
18: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
19: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
18: Sonus Events.
19: Η ειδική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
18: Ρίψε ένα

0: και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελίνικον.
15: Α, ένας κύρος που μιλάει.
14: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελίνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελίνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελίνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
16: Πρωινά λαβάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 9.
3: 9.49.

0: είμαστε, παιδιά. Όπως έλεγαν και παλιά στις εκπομπές, έχουν πάρει φωτιά οι γραμμές. Γιατί σας άρεσε πάρα πολύ το θέμα και γιατί προτείνετε έτσι φαγητά, σπεσιαλιτέ που αξίζει να περιμένεις για να πας να γευθείς. Το κάνουμε λίγο τώρα που μπήκε ο χειμώνας και για λόγους για να νιώσουμε και ψυχολογικούς. Mm. Περιμένουμε την Παρασκευή, ας πούμε, να πάμε εκεί. Ή κάνουμε τη δίαιτά μας όλη την εβδομάδα να πάμε το Σαββατοκύριακο εκεί. Αυτά μας λέτε. Ή παλιές νοσταλγικές απολαύσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, όπως, μάθα, ναι.
2: Αυτό το μικρό υποβρυχιάκι που ήταν σε κάτι συσκευασίες, μας το στέλνουν εδώ στα μηνύματα. Το θυμάστε που ήταν σε κάτι συσκευασίες σαν στίφτης, που ήταν σαν μικρό στίφτης, που στο δίνανε με κουταλάκι και το έτρωγες. Που ήταν βανίλια υποβρύχιο, ναι.
0: Οι τσίκλες μακαρόνια.
2: Οι τσίκλες μακαρόνια ήταν πετανόστιμες. Ήταν
0: σπανάκι ποπάι ήταν,
2: ναι,
0: αυτό. Ναι. Και εδώ και οι φίλοι μας από την Κέρκυρα, λέει, εγώ παιδιά είμαι από την Κέρκυρα και βάζουν στο τυλιχτό, βάζουν μια σάλτσα κόκκινη σαν αυτή της παστιτσάδας. Εδώ σας θέλω,
2: μερακλίδες.
0: Λοιπόν, προσέξτε και να το φάτε με την καρδιά σας και αν πέσει σάλτσα πάνω στο κινητό, μη μασάτε γιατί θα πάτε στη Vodafone. Εκεί είναι τα αδέρφια μας εκεί πέρα, η Vodafone Tech Heroes. Θα σας το επισκευάσουν σε μία ώρα. Αν θέλει παραπάνω στις 48 ώρες, παίρνετε κινητό αντικατάστασης μέχρι να σας το φτιάξουν. Και 12μηνη εγγύηση. Μπράβο στη Vodafone και τα παλικάρια της.
1: Πάμε να σας πω την κίνηση, παιδιά, γιατί και η κίνηση κόκκινη είναι.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν,
0: κίνηση είναι κόκκινη σαν τη Vodafone, πεζοδυτηρίο. Θα το χειροκροτήσω. Και γη κερασμένο αυτό.
1: Βασικά εννοούσα τη σάλτσα στην Κέρκυρα, αλλά οκ. Ναι, και εκεί, αυτό εννοούσα. Έχει μποτιλιάρισμα στην παραλιακή, από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι μέσα στον Πειραιά. Έχει μποτιλιάρισμα και στην Κηφισία. Ξεκινάει από το ΚΑΤ κατεβαίνοντας μέχρι το Μαρούσι και μετά από το Ψυχικό μέχρι το Κέντρο. Το Κέντρο είναι χάλια, δεν χρειάζεται να σας το περιγράψω. Η άνοδος του Σικρού μποτιλιαρισμένη από τη μέση της και πάνω και το ποτάμι από τη Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, περίπου μέχρι την Ιερά Οδό. Τέλος, μεγάλο ποτηλιάρισμα συναντάμε και στην Αττική Οδό, αν έρχεστε από έξω, από το Ζεφύρι περίπου, μέχρι και το Μαρούσι. Υπομονή.
3: Ahoy, me matey. Ο καιρό σήμερα.
2: Καλή μου φίλη, σήμερα θα μιλήσουμε για τον καιρό. Είμαι η Ντόρα, η μικρή εξερευνήτρια. Φώναξε δυνατά τρεις φορές το όνομα του φίλου μου. Πώς το λένε το φίλο μου?
0: Boots, boots, boots.
2: Είμαι ο χάρτης. Χριστέ μου, δεν μπορώ να το διαχειριστώ τον Ουκρανέζο που είναι φαν της Ντόρας.
1: Λοιπόν, μετά το παιδικό διάλειμμα θα σας πούμε ότι σε λίγο έρχονται οι ΕΚ ναυαγοί,

0: Παιδιά, φαγητά, γέλιο, ωραίες μουσικές και Θοδωρής Φέρης, εντάξει.
1: Εντάξει, τι άλλο θέλετε.
0: Αυτά μόνο στον Πάτο μπορείτε να τα απολαύσετε.
2: Θέλετε να σας πω τι άλλο θέλετε.
1: Ναι.
0: Τι θέλουμε.
2: Θέλετε, όπως λέει εδώ η Ανδριάνα, πατάτα τηγανητή Νάξου.
1: Ναι.
2: Λίγο Νάξου. Πριν τη βγάλεις από το τηγάνι, ναι, ρίχνεις κρεμμύδι, καραμελώνει και αφού το βγάλεις όλο αυτό από το τηγάνι, ρίχνεις από πάνω και γραβιέρα Νάξου.
1: Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, όχι σαν αυτό που μου λέει η Βικτώρια εδώ πέρα, ότι τρώει ψωμί, βούτυρο με ρέντα και από πάνω παστή σαρδέλα.
0: Φίλε, μην κρίνεις. Άμα το τρώει
1: φακές με ψιλοκομμένο πράσινο μήλο μέσα.
2: Το μήλο, άκου το μήλο, όταν μαγειρευτεί, μοιάζει σαν σέλερ. Βγάζει ωραία
0: γύρω. Αυτό μοιάζει λίγο με μαγικό φίλτρο, με ξόρκι. Τέλος πάντων. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Αλλά διαβάσουμε κάνα δύο μηνύματα και φεύγουμε για ΙΕΚ.
2: Ωραία.
3: Σιγάν! Μάθημα, ξέρεις. Λέει.
0: ΙΕΚ. Ναυαγή. Διαβάσαμε κάνα δύο μηνύματα και
1: φύγαμε.
0: Σωστά, σωστά, έχεις δίκιο. Πες το ρε παιδί μου και μετά πατάς το κουμπί.
1: Όχι, ναι, δεν το ξέρω εγώ τι εσύ θα πεις πρώτα αυτό.
0: Καλημέρα σας.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Τι λέει και ναι.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
2: εγώ περίμενα να βγει γραμμή.
0: Λοιπόν, έχετε ακούσει τη φράση «Ο κύβος ο κύβος ερήφθη».
2: Ο κύβος ερήφθη,
1: ναι,
2: βεβαίως.
0: Ξέρετε που προήλθε, ποιος την είπε?
2: Δεν θυμάμαι ποιος την είπε, αλλά ξέρω ότι είναι ένας κύβος.
0: Για να σας βοηθήσω πάμε προς τη Ρώμη.
2: Α, στη Ρώμη.
0: Ναι. Τι εννοείς την ένας κύβος, ζάρι ας πούμε? Η λεγόμενη πεσή.
2: Η πεσή.
0: Πεσή λέγονται, ήταν παιχνίδι με ζάρια που κάναμε, που παίζανε στα αρχαιότητα.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι.
0: Λοιπόν, ήταν ποιος είναι ο πιο γνωστός Ρωμαίος?
2: Δεν θέλω να πεσεί στα μάτια σου, αλλά δεν.
0: Όχι, αυτός είναι Βυζαντινός. Ο Ρωμαίος αυτοκράτος, ο πιο γνωστός είναι ένας.
2: Ο Αστερίξ. Που ήταν σε εποχή ένα μήνα, ο Ιούλιος Κέσαρ.
0: Μπράβο, ένα μόλια και ο Αύγουστος είχε μήνα.
2: Ναι, αλλά δεν ήτανε.
0: Τι δεν ήτανε?
2: Γιατί ως γνωστός μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
0: Σωστά. Λοιπόν, έχει σχέση, έχετε ακούσει με όλη η ομάδα, όλα αυτά που γίνονται. Ο Ρουβίκονας. Τι ήταν ο Ρουβίκονας? Έχει σχέση με αυτό.
2: Με τον κύβο που ερήφθη.
0: Ναι.
2: Τι λέει?
0: Ναι.
1: Ο Ρουβίκονας ήταν υπασπιστής αυτού του
0: ανθρώπου. Όχι, ήταν ένας ποταμός. Αυτός ο ποταμός ήταν φυσικό σύνορο ποιας πόλης?
1: Της Ρώμης.
0: Της Ρώμης. Όταν περνούσες λοιπόν το Ρουβίκονα, ναι, διεύει το Ρουβίκονα, σημαίνει ότι, με στρατό, σημαίνει ότι κινούσαν επιθετικά απέναντι στη Ρώμη.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν ένα φυσικό σύνορο. Μέχρι το Ρουβίκονα μπορούσες να τα παρατήσεις. Άπαξ και τον περνούσες, ήσουν απειλή. Γι' αυτό λένε διεύει το Ρουβίκονα, δηλαδή τελείωσε τώρα.
1: Αυτό πρώτη φορά το ακούω, ναι, όμως. Δεν το λέμε.
2: Φράση.
0: Όταν περνά, το λέμε. Όταν λέμε διεύει το Ρουβίκονα, ότι την έκανε τώρα. Δηλαδή μην της πεις της Αθηνάς κάτι για τον άντρα της. Μόλις το πεις, την έχεις εχθρό. Διεύει το Ρουβίκονα για την Νέα Αθήνα. Προσέξτε. Όταν το έκανε λοιπόν ο Ιούλιος και σας για να πάει να πάρει το θρόνο και πέρασε το Ρουβίκονα, τι είπε?
1: Ο κύβος ερήφθη.
0: Ακριβώς. Τελείωσε τώρα, δεν το παίρνουμε πίσω τον κύβο. Ερήφθη.
2: Άκουε, παιδιά.
0: Στα λατινικά, αλέα.
1: Αλεμάω.
2: Αλέα.
0: Αλέα. Αλέα γιάκτα εστ. Ο κύβος ερήφθη.
2: Λοιπόν, αλέα γιάτα.
1: Χριστέ μου.
0: Γιάκτα, γιαντανά. Μη θέλεις γιάντα. Την αλέα.
1: Σε αυτά πρώτοι είμαστε.
0: Την αλέα μου για πάντα.

0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε, ρυθμός 9.49, τα πρωινά ναυάγια. Άλλη μια ευκαιρία, θα δράξω την ευκαιρία να πω χρόνια πολλά, γιατί είναι και πολύ σήμερα που γιορτάζουμε.
1: Ναι, πάρα.
0: Ποιος άλλος? Η σοφία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη.
2: Ωραία. Ναι.
0: Εντάξει.
2: Χρόνια τους πολλά. Έχουμε πολλά μηνύματα, παιδιά, για το θέμα ημέρας που έχει ανάψει φωτιές. Η Ελένη.
0: Να το επαναλάβω. Λοιπόν, φαγητά που έτσι αξίζει να περιμένεις για να το φας, προτείνεται μας εκεί στη γειτονιά σας που πάτε και τρώτε, ή παλιό νοσταλγικό.
2: Λοιπόν,
0: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης.
2: Εγώ τώρα είμαι στο νοσταλγικό mode.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, Ελένη, ούσα μικρή, είχα βάλει τη μαμά μου να μου βάλει, λέει, τα μακαρόνια με το κιμά μέσα στην πίτα σουβλακίου για να τα φάω.
1: Μ' αρέσει.
2: Ωραίο, ε.
0: Αυτό το κάνουν τώρα στο TikTok. Θέλω να πω, όταν τα έκανε εκείνη, κάνουν διάφορα. Παίρνουν μια πίτα και βάζουν ολόκληρο. Ναι, βάζουν μια μπριζόλα ολόκληρη. Βάζουν, ρε παιδί μου, φαγητά μαγειρευτά μέσα σε πίτα σουβλακίου.
3: Okay. Κάποια μεσημέρια, Κυριακή.
0: Όταν τα έκανε η δικιά μας το ναυάγιο.
2: Ναι, μπράβο.
3: Νοσταλγία, ακούστε τώρα, παιδιά. Ναι. Πόσο πίσω θα σας πάω. Κάποια μεσημέρια Κυριακής, χειμώνα πάντα με κρύο, αφού ο μπαμπάς μου είχε ψήσει στην ταράτσα να φάμε μπριζόλες μέσα σε παλιό βαρέλι ηλιακού που είχε μετατρέψει.
0: Ναι, όλοι είχαν κάνει τον ηλιακό θερμοσύμφωνα από σταριά.
3: Μας πήγαινε στη Χασιά μέσα στο χωριό σε μια καφετέρια να φάμε λουκουμάδες με μέλι ή γιαούρτι με μέλι και καρύδια δίπλα στο τζάκι. Τώρα πια υπάρχει μόνο μια καφετέρια που σερβίρει και τέτοια, αλλά ρε φιλαράκια μου, όντως δεν έχουν την ίδια γεύση με τότε.
0: Ναι,
3: μάλλον εμείς τα γευόμασταν αλλιώς μικρά παιδιά. Όλα είχαν άλλη γεύση.
0: Άλλη γεύση.
3: Τι ήταν. Ωραίο μήνυμα.
2: Μας ταξίδευσε.
3: Με συγκίνησε, ρε.
2: Ωραίο.
0: Εμένα από τη σαλάτα τη χωριάτικη, ας πούμε, το έτρωγα μόνο το κρεμμύδι και τη φέτα. Και η κακομοίρη γιαγιά μου, επειδή ήξερε ότι μόνο αυτά τρώω, μου φτιάχνει χωριάτικη με κρεμμύδι και φέτα. Που δεν ήταν χωριάτικη ουσιαστικά. Λάδι, ξύδι, κρεμμύδι, φέτα. Επίσης που λέτε τώρα στα καλύβια, θα πάμε στο Μουρούζι να πάμε να φάτε τόσο κρέας να φτάσει στο ουρικό 854.
3: Λοιπόν, κοκορετσάκι.
2: Σουβλατσίδικο καραμπελά στον Πειραιά, μας λέει ένας φίλος.
0: Καράμπελα. Καράμπελα.
2: Στο
0: καράμπελα. Δεν είναι εσύ το κρουασαντερί, καραμπελά.
2: Στάζει πίτα από το λάδι. Στα τέτοια του. Ναι, οκ. Αυτό. Στα σουβλατζίδικα.
0: Ναι, θέλει τέτοιο παλιό σουβλατζίδικα. Επίσης, κάποιος μου είπε ο Σκορπιός έχει τέτοια πίτσα παλιά. Που είναι, ρε παιδί μου, με το τυρί, το πρόστιχο, το αλμυρό και τι είναι αυτή.
3: Την κυψελωτή τη ζύμη.
0: Η γαλήνη επίσης, τον κολονό που μου κάνει έτσι, Αλέξανδρε.
3: Ναι.
0: Επίσης, ωραία πίτσα να πούμε τέτοια. Τα ψάτι.
3: Εγώ δεν τρώω πίτσα, δεν είμαι της πίτσας.
0: Θα φας. Εδώ που ήρθες θα τη φας.
2: Από πού είναι?
0: Κάτσε να βγει, κάτσε να έρθει το τρίμηνο. Και θα τη φέρει.
2: Από τη Βουλγαρία.
0: Θα τη φέρουν εδώ από πού, θα τη φέρει η Δέσποινα.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
1: Ωχ, μου την έσπασε.
0: Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
1: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
0: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
1: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
0: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
1: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
3: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
3: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
4: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
2: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
5: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
6: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
7: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
8: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
7: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
8: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
7: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
8: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
7: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
8: Τηλέφωνο 2261 300 77 0.
9: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αμφίβογλη Λιβαδιά και Θήφα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoil.
10: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες, γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
9: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
10: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αμφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στη Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
11: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
12: Ωραίο, ε.
11: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
13: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
14: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
15: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
14: μαθησιακές δυσκολίες
15: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
14: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
15: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
14: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
15: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
16: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
17: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο, Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
18: Ja, da finde ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
19: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
20: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
21: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
22: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
23: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
22: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
23: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
22: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
23: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 2261-081-677.
22: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
24: Έτσι. Και όχι τίποτα άλλο, θα κερδίσετε και δωράρα, έτσι.
25: Δωράρα, όχι ένα, όχι δύο. 50 ολόκληρα ευρώ να τα φάτε στα Wagamama. Και να μας λέτε εδώ, να μας στέλνετε ότι είναι το καλύτερο ράμεν της πόλης, το πιο καλό σούσι, τα πιο ωραία κοκτέιλς, με την παρέα. Και αν δεν πας με δική σου παρέα, θα βρεις γύρω. Γιατί ναι, έχει ωραίες παρουσίες, άντρες και γυναίκες.
26: Κοίτα ο Γκαρέζος, τα ξέρει.
25: Wagamama μου καλή. Λοιπόν, Wagamama, λοιπόν, 50 ευρώ. Να πας, εγώ πηγαίνω, σας είπα, στο Golden Hall. Εσείς πηγαίνετε στην Εόλ.
26: Στην Εόλ.
24: Και άλλοι πηγαίνουν εδώ πέρα στις Μουρνιές Χανίων. Γιατί εδώ πέρα, σύμφωνα με το θέμα ημέρας που ψάχνουμε να βρούμε στέκια να το. Ναι. Την Ελλάδα. Στις Μουρνιές Χανίων μας ταξιδεύουν στην Κρήτη. Θα φάτε, λέει, στάκα με αυγά υπέροχη.
26: Και στο Θέρισο τρως ωραία φαγητά.
25: Όπως επίσης γαμοπύλαφο, ό,τι πρέπει για μεθύση.
26: Μόνο.
25: Μετά το, αφού πιείς, θα φας γαμοπύλαφο και έρχεται και φτιάχνει ολόκληρο. Φτιάχνει θωρακή το στομάχι.
24: Έρχεται το μεθύσι μετά. Έρχεται μεθύσι μετά.
25: Μετά έρχεται
24: το γαμοπύλαφο.
25: Μετά έχει το Ούγκα Challenge. Αλλά και αυτό είναι ένα ωραίο μεθύσι. Θα με δανείσεις τελικά. Θέλω να με δανείσεις.
24: Θα σε με πείσω.
25: 20 ευρώ.

0: Σεντεβρίου, καλή σας ημέρα από τα πρωινά ναυάγια. Ό,τι χειρότερο έχει ξεβράσει η θάλασσα, γιατί ναυάγησαν. Αθηνά, παρακαλώ, μηνύματα των ναυαγιών για να πάμε στο Ογκατσάλε.
1: Λοιπόν, σήμερα μιλάμε για φαγητά, σήμερα μιλάμε για γεύσεις που έχετε νοσταλγήσει, γεύσεις που θέλετε να τρώτε, γεύσεις που σας κάνουν να χαλάτε τις δίαιτες, μας προτείνετε πράγματα. Ο Φορτούνης εξέφρασε την επιθυμία του να συνδυάζει τη μαγιονέζα με όλα τα φαγητά που υπάρχουν. Να και ένας φίλος ή φίλη μας λέει ότι και ο μικρός γιος λέει για να φάει τον αρακά βάζει μέσα μαγιονέζα.
2: Όπου βάλεις μαγιονέζα γίνεται νόστιμο.
3: Να σας πω ένα κόλπο λίγο πιο διατροφικό.
2: Ναι.
3: Αντί για μαγιονέζα. Κουμπώστε όπου βάζετε. Παλιά βάζαμε το κρέμα τυρί. Άστο και αυτό. Και αυτό είναι. Πιο, έχει το ίδιο αποτέλεσμα.
2: Ναι.
3: Το γιαούρτι το 10%. Να είναι με λιπαρά.
2: Α, όχι το 2.
3: Όχι το 2, ρε. Είναι νερουλιναρουλιάζα.
1: Αυτό κάνανε το πλήρες.
3: Αυτό όπου το κουμπώσεις, δηλαδή πάρε κοτόπουλο, κάντο, πάρε το,
2: το
3: στήθος, λίστο, πώς το λέω, κάντο, καταλαβαίνεις.
2: Ψάχνεις έτο.
1: Όχι, ρε, εσείς επίσημα, να μιλάμε με ορολογίες τώρα.
3: Ποια είναι η ορολογία η επίσημη που θέλουμε.
1: Πούλα,
3: ρε, τον εαυτό. Και βάλε αυτό το γιαούρτι και θα δεις με λίγα καρικεύματα μετά σου γίνεται τούμπανο.
1: Με λίγη πάπρικα θα παίξει μπάλα.
3: Σε ευχαριστώ. Είσαι πολύ δυνατή. Φύγαμε για το Ογκατσάλε. Για να δούμε, είσαι και στο Ογκατσάλε δυνατή.
4: Ούγκα Challenge.
3: Ο Ηλίας ο Βαρδάκης από το Ρέθινο μου λέει: όχι γαμοπύλαφο γιατί, για το ξενύχτη. Μακαρόνια, με, μακαρόνια σύζουμα τρώμε εδώ.
1: Σύζουμα.
2: Με ζουμί.
3: Με ρέθινο.
1: Α, στο Ρέθινο.
3: Ρέθινο. Okay. Λοιπόν, κύριοι, θέλω έξτρα, θέλω αντιπαλότητα, θέλω οριακά μίσος. Όσο μπορείτε, γιατί ξέρω ότι αγαπιέστε.
2: Να ανασκουμποθούμε λίγο.
3: Για να δούμε, έχει μείνει το 1-1. Περιμένω και από τα ναυάγια να προτείνουν τη δοκιμασία τη Παρασκευή. Αλλιώ θα βγάλω εγώ μία που θα είναι αδυσόπιτη.
2: Αύριο.
1: Αδυσόπιτη.
3: Λοιπόν, κύριοι, είστε έτοιμοι.
2: Ναι.
3: 3, 2, 1.
2: Ναι.
3: Αντικείμενα που βρίσκεις μέσα σε μια γυναικεία τσάντα.
2: Άδικο.
3: Αύριο θα έχω αντρικά.
2: Λίπστικ.
3: Λίπστικ.
1: Τηλέφωνο. Κινητό.
2: Πορτοφόλι.
1: Κλειδιά.
2: Μωρομάντιλα.
1: Μάσκαρα.
2: Χτένα.
3: Μη σε επηρεάζει, σε που σου επηρεάζει την ψυχολογία. Τη κοιτάζει και
2: είναι
3: δύσκολο. Σίγουρη. Yeah.
2: Λοιπόν, πάμε.
1: Τη φωτογραφία ενός πρώην σου με την ίν του και βελάκια επάνω.
2: Α, εντάξει.
3: Έλα, έχασε.
1: Έλα, μπρελόκ.
2: Α, μισό λεπτό, έχασες.
3: Μπρελόκ.
1: Ναι.
3: Γιατί να βάλεις ένα μπρελόκ.
1: Με λιμπλός πάνω. Μπρελόκ.
3: Είπαμε λιμπλός.
1: Θα σας βάλω κι άλλα.
3: Πέντε. Τέσσερα. Κλειδιά. Μα πήγες να μας κάνεις stand-up comedy τώρα. Τα κλειδιά τα είπαμε.
1: Ωραία, Bluetooth.
2: Συγγνώμη, πόσες ευκαιρίες, Αθηνά.
1: Τι θέλετε.
2: Πόσες ευκαιρίες.
1: Τη φωτογραφία. Δεν έχεις φωτογραφία πρώτη σου με μελάκια πάνω.
2: Ναι, 2-1.
3: Πω, σαν... Σαν την, το μύθο με το λαγό και τη χελώνα την πάτησες. Ήσουν τόσο σίγουρη.
1: Ήμουν σίγουρη.
3: Έκανες πλακίτσα.
1: Έκανα πλακίτσα. Είμαι τέτοια. Έχω χάσει πολλά από την
2: πλακίτσα. Έκανες πλακίτσα.
1: Την πλακίτσα έχω χάσει πολλά.
2: Με τη φωτογραφία, επειδή έχεις μέσα τη φωτογραφία του πρώην.
1: Εγώ δεν έχω, για κάποιες φίλες μου λέω.

0: Ελικοκίνου, τι σου χρωστάω στα πρωινά ναυάγια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σα, 6937-949-949. Γρήγορα θα πω ότι υπήρχε ο Σαλονικιός στην παλιά παραλία. Στην Τζιτζιφιές.
0: Μάλιστα.
1: Σαλονικιός.
2: Καλυθέα κάτω.
1: Εκεί. Καλυθέα.
2: Οκ.
0: Ναι, συγκεκριμένα.
1: Δίπλα έχει, εγώ θα σα τα λέω με στην Πριτζάδικα. Ήταν οι μουσες εκεί.
2: Να,
1: καθένα τα δω. Εγώ έτσι προσανατολίζομαι.
0: Έλα, θέλω τώρα. Ναι, δεν ξέρω να τι κουβέντε πρωί-πρωί.
1: Γιατί 10 ευρώ ήταν. Τέλει κορό, βγάλω μπότα.
0: Τώρα μιλάμε για Τζιτζιάδικα.
1: Το λιζεράκι.
0: Σε μία εκπομπή λόγου.
2: Τι το λιζεράκι.
1: Άντε, να μην πούμε για τους πατσάδες. Άσε και τον παπά. Λοιπόν, περίμενα να σου εξηγήσω. Προσέξτε. Λοιπόν, εκεί πας, ρε παιδί μου, είναι πολύ ωραία. Καταρχάς γίνεται κομμάτι και χορεύει, ρε παιδί μου. Αυτό μου κατέστρεψε εμένα το τραγούδι του Phil Collins, το In the Air Tonight. Το οποίο είναι εξαιρετικό κομμάτι και έχει και ιστορία από πίσω. Με αυτό έβγαινε η κοπέλα και λέει ο DJ από το μικρόφωνο. Η Σόνια. Αυτή είναι η Σόνια. Βέβαια. Η Σόνια μας. Πάνω κάτω την κολόνα. Μετά αυτές κάνουν βόλτα στο χώρο. Για να μην ενοχλήσεις που θες τη Σόνια να έρθει να κάτσει λίγο μαζί σου, α πούμε, κτλ. Αυτό. Ήταν, είχε 10 ευρώ, 11 ευρώ. Ναι. Παίρνει το αυτό. Είχε το λιζεράκι και με το λιζεράκι ωραία και αθόρυβα χτυπάς πάνω το παιδί που το. Και έρχεται για να τη φωνάξει. Γιατί μου φωνάζει Σόνια! Αυτό το τραγούδι δεν μπορώ να το ακούω. Θυμάμαι το Σιρόκο στην.
0: Σε ταξίδι.
1: Το Σιρόκο που μετά έγινε My Radio. Λοιπόν, εκεί που είναι τώρα
0: με
1: το Mega News.
0: Τώρα, όμως, και
1: όχι, το ξέρουν, το λέγαμε. Εκεί το που είναι τώρα το Mega News. Ναι, ήταν το Σιρόκο το Στριμτζάδικο. Πολύ καλό.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ, λοιπόν, εκεί,
2: γιατί βαράνε και τα τηλέφωνα.
0: Βαράνε τηλέφωνα με τώρα μετά. Ποιος είναι, ποιος είναι. Όμως,
2: κανένας θα θέλει να μας πει τώρα τι είναι αυτά που λέτε πρωί πρωί. Με τα λιζεράκια,
0: Ουγγαρέζο πρωί. Βγάλε
2: το, ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα, ναι.
3: Ευλογητά, θα σου πω
2: πάντοτε.
3: Τότε.
2: Καλημέρα. Ποιο είναι στη γραμμή, γιατί. Που μισό λεπτό, ποιο είναι.
0: Γεια σα.
3: Α, εδώ είμαι ο πατήρ Ναυάγιος, ευλογείτε.
2: Α, καλημέρα, την ευχή σα.
3: Αμαρτωλή, και εσύ, Βασίλειε, και εσύ, Αθηνά, και εσύ, Αλέξανδρε.
0: Γιατί, πάτερ, γιατί.
3: Είναι γιατί, να σου πω εγώ πόσο καιρό έχει να νηστέψει.
2: Αυτό είναι ένα ζήτημα.
3: Στο μη μου αρταργυρώνει.
2: Όχι, γιατί, ποιον αρχηρό, καλέ.
3: Το βρήκε στην πάνη του Σατανά, η εταιρεία που πήγαινε
0: στι
3: παμπάνε. Από το ιερό και το κάνανε τραγούδι του αρχηγού.
0: Πέρα,
3: τι θα πάρετε,
0: συγγνώμη.
3: Θα πάρετε και το καλυμάφτι μου,
0: παπούλι.
3: Θα πάρετε και το πετραχύλι,
0: του Θεού είναι όλα αυτά.
3: Και θα το κάνετε το πετραχύλι, τραγούδι της Ρίας της Ελληνίδου και θα λέει τα πετραχύλια μου, τα πετραχύλια μας.
0: Παππού, του Θεού είναι όλα αυτά. Το φαγητό, το τραγούδι, η μαγιονέζα.
3: Και μπράβο, έμαθα ότι πήρατε και αγιασμόν εχθές από το, έκαναν αγιασμό, μπράβο και στον Όμιλο Ναντέναν.
2: Βεβαίως κάναμε.
3: Που έκανε αγιασμό και τραγουδούσε όλων και ο Ρούσος, Λούσι, όσον κύριε το λαό σου και ευλόγητο.
2: Την ευχή σας, πατέρα Μαγιέ.
0: Την ευχή σας.
3: Μη καθυσέψε, δε, μπράβο, Ρούσο, μπράβο.

0: Εντάξει, την πήραμε την ευθύνη, όπως τραγούδησε ο Σταν στο ρυθμό 949.
1: Γεια σου, Στράτο, και η Νάνση Παραδισανού μας ακούει. Καλημέρα σε όλους, όλα τα ναυάγια που μας ακούν.
2: Γεια σε όλους.
0: Τι χαμό έχει κάνει η Νάνση εκεί πέρα με το, αυτό το ωραίο το podcast που κάνει, το, πώς το λέει.
1: Ναι. Νάνσου TV.
0: Νάνσου TV. Ναι, βέβαια.
1: Καλή είναι και είναι και θρασής και ρωτάει.
2: Λοιπόν, κάποτε η γλύκα σήμαινε ζάχαρη. Σήμερα ξέρουμε καλύτερα, παιδιά, με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβη. Απολαμβάνει στον καφέ τα ροφήματα και τα γλυκά σου χωρίς θερμίδες. Slim Fix, λοιπόν, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά.
0: Κάθε νέα σχολική χρονιά ξεκινάμε μία λευκή σελίδα. Μία σελίδα γεμάτη ιδέες, όνειρα, φιλίες, μικρές και μεγάλες επιτυχίες. Γι' αυτό και το φετινό μήνυμα τη Μπίκ είναι απλό, εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Και για να γίνει το Back to School ακόμα πιο ξεχωριστό, με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Μπίκ συμμετέχεις στον μεγάλο online διαγωνισμό και διεκδικείς πλούσια δώρα. Μπαίνεις δηλαδή στο Μπίκ.pavlabacktoschool.gr και καλή σχολική χρονιά.
1: Θέλω να μου φτιάξεις τη διάθεση και τη δική σου μαζί. Θέλω να γράψεις ποίηματα. Ο κύκλος των χαμένων μαπών είναι... Ξεκινά αυτή τη στιγμή 2-10-68-35-722. Η λέξη είναι πίτα. 2-10-68-35-722. Έστω και ένα δύστιχο. Δύστιχη.
3: Με άριστα το 10, μείον το 8.
4: Προσοχή, ομάδα. Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
5: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
6: Έτοιμος για αύριο!
5: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
7: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική.
8: Η ώρα είναι 9:30.
2: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο παρπαγκάζ.
9: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
10: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
9: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
10: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
9: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
10: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
9: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
11: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
12: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
13: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
14: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
15: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
16: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
17: brow lamination και lash lift,
18: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
19: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
4: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
1: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
16: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
7: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
6: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
7: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
6: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
7: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
6: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
7: Μπέργκερ!
6: Πίτσα!
7: Μπέργκερ!
6: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
7: Πίτσα Ελντόνα.
6: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
7: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
6: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
7: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
14: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
7: Γιατί η Ελένη...
20: αδυνάτησε απίστευτα.
21: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
20: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
21: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
20: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
22: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου.

0: διαγνώσεις.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 22610 26574.
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
5: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
3: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
5: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
6: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.
7: Πάρτι.
0: Εκδήλωση.
7: Θεατρική παράσταση.
0: Live μουσική βραδιά.
7: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
0: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
8: Sonus Events.
0: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
7: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
0: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
7: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
0: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
0: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
9: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
10: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
9: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
10: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
11: Της Βασιλιάς Κωνσταντίνου, και αν πηγαίνετε στη Βασιλή Σοφία για να πάτε στη Βουλή. Αν είστε στην Αττική Οδό και έχετε πληρώσει και διόδια, θα καθυστερήσετε κανένα τετάρτακι να φτάσετε περίπου από τα Άνω Λιώσια προς το Μαρούσι, εδώ στο Δαχτυλίδι. Και αν έρχεστε προς το κέντρο της πόλης, προς το Μεταξουργείο πάνω στην Καβάλας, το ποτηλιάρισμα ξεκινάει πριν τη Θιβόν και φτάνει μέχρι την πλατεία.
12: Ahoy, me matey.
13: Ο καιρός σήμερα.
3: Σήμερα λοιπόν ο καιρός. Υψηλότερη, τώρα έχει γύρω στους 24, οπότε αν θέλετε μπορείτε, φίλοι μου, να φορέσετε μία ζακετούλα. Βλέπετε μπροστά σας?
2: Ναι!
3: Είναι ένα μεγάλο βουνό!
2: Ναι!
3: Τι κρύβεται πίσω από το βουνό?
14: Θα σου έλεγα τώρα.
11: Καλέστε τώρα στο 210-68-35-722. Είναι η δική σας στιγμή για να πείτε ποιήματα.

0: τα κακολασμένα. Γεια σου, Ραπώνο. Απών, παιδιά, καντάδα. Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Αβαλίδου. Εσεί στέλνετε τα μηνύματα. Τηλεφωνήστε στο 2-10-68-35-722 με θέμα την πίτα για την ποιησή για τον. Κύκλο, τον
1: Λέσχη, τον χαμένο.
0: Θα πω λίγο δύο φαγητάκια. Ναι. Αν θέλετε, σμάς το καλύτερο, πραγματικά το έχει τσιμπήσει και ο Ρέμος και το σερβιρ εκεί στο Νόξ. Το Έκιμπεν. Είναι το ωραιότερο. Αντικειμενικά έχω φάει και έχω φάει. Έχω φάει πολύ σμάς. Το καλύτερο που είναι πραγματικά ποτισμένο. Ποτισμένο με το λιπάκι του και το τυρί από πάνω. Αναμεμειγμένο με τον κιμά είναι το σμάς μπέργκερ του Έκιμπεν.
2: Καλό είναι.
0: Και το άλλο που ήθελα ήταν το σουβλάκι του ελληνικού που το στείλατε κι εσείς.
1: Ναι,
0: μάλιστα. Είναι καλό.
2: Ωραία.
1: Εμένα μου στέλνουν κάτι σουβλατζίδικα στο γαλάτσι που δεν τα ήξερα.
0: Θα τα πεις.
1: Τώρα, είναι, ας πούμε, λέει μια κυρία, ο Νίκος Καλαβρετινός στο γαλάτσι λέει σουβλακάρα. Και τη έστειλα, τη απάντησα στο Viber του ρυθμού.
2: Προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Πού είναι, γιατί εμείς παίρνουμε από το Χαγιάτι που είναι πολύ ωραία, αλλά και αυτό τον κύριο θα τον δοκιμάσω. Να είδες, μαθαίνουμε και γεύση που δεν και πράγματα στη γειτονιά μας ακόμα που δεν τα ξέρω.
2: Πώς λέγεται αυτό δίπλα στο Καλλιμάρμαρο στη Μεσογείο, στη γωνία το κίτρινο.
0: Έχεις την πιτζάδικο εκεί γύρω. Δεν μπορώ να προσανατολιστώ.
2: Πάμε.
3: Τη λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Καλημέρα, γεια σας.
0: Ποιος είναι, ρε παιδί μου?
4: Έλα, παιδιά, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα, ευχαριστούμε.
4: Τι κάνουμε? Δημήτρη, καλώς ήλθες στην ομάδα.
0: Καλώς σας βρήκα. Τι γίνεται, πώς σε λένε?
4: Νίκο.
0: Γεια σου, Νικόλα.
1: Νίκος.
0: Νικόλα, έχεις ξαναβγεί?
4: Φέτος όχι, παιδιά, σας είπα καλή σεζόν.
0: Το κατάλαβα.
1: Είσαι ο Νίκος, μπράβο ρε φίλε, ναι, πολύ δυνατός ο Νίκος.
0: Γεια σου, Νικόλα. Νικόλα, το έχεις φτιάξει με την πίτα το πείμα?
4: Το έχω φτιάξει, όχι πίτα, πιτάρα.
0: Ωραία, μπουμπούνα το.
4: Επειδή ήταν μεγάλη και μου λέγανε τα παιδιά να μην το γράφω τόσο μεγάλα.
1: Μπράβο.
4: Είπα να το γράψω ένα μικρό και ό,τι κάτσε.
0: Ναι, ρε, το μικρό και να θέλουμε κι άλλο. Έτσι πρέπει.
4: Ναι.
2: Μικρή πίτα.
1: Πάμε.
4: Λοιπόν, ξεκινάω. Χθες είχε πανσέλινο και σήμερα μουντάδα. Χαζεύω την πιτάρα σου που απλώνεις την μπουγάδα.
0: Την πιτάρα σου. Μου θυμίζει και ένα δημοσιογράφο. Μου θυμίζει και ένα δημοσιογράφο του Sky. Όχι! Ωραίο είναι, Νικόλα. Ωραίο, προσεγμένο για αριθμό 949. Κατάλαβε.
2: Δημήτρη, ο Νίκος έγραφε ποίηματα τα οποία ήταν τύπου Οδύσσια. Πολλές στροφές.
0: Έπος, επικά.
2: Τώρα αυτό τώρα το παράκανε.
0: Εντάξει τώρα. Γιατί ρε Βασίλη.
2: Συγγνώμη ρε παιδιά.
1: Γελάει. Γιατί ρε παιδί μου, κάπου που περίμενες να δεις την μπουγάδα τι έγινε με την πιτάρα.
0: Την πιτάρα της.
1: Λοιπόν. Δεν πειράζει. Νικόλα.
0: Έχεις την ψήφα μου, οι άλλοι σε μαυρίσαν. Δεν πειράζει, θα ξαναβγείς.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Να σε καλά, αδερφάκο μου. Καλημέρα. Πάμε.
5: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι,
5: καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα.
5: Να πω.
0: Όνομα.
5: Νάνση.
0: Γεια σου, ρε Νάνση.
1: Καλώς.
0: Μπουμπούνα το.
5: Πάμε. Η πίτα σου, την πίτα μου, τη σκέπασε τελείως.
0: Ωραίο.
5: Η πίτα μου σου έδωσα και σου είπα το αντίο.
0: Ωραίο.
5: Η πίτα σου τραβήχτηκε και μου είπε όχι μη φεύγεις. Η πίτα μου απάντησε, πάω αλλού να λαδωθώ, εσύ είσαι στεγνή και μόνη στο μένει.
0: Μάλιστα. Okay. Εκεί που τραβήχτηκε εμένα μ' άρεσε. Λοιπόν. Εγώ δεν γελάσω, μ' αρέσει δηλαδή. Γιατί είσαι κομπλεξικός ρε φίλε? Είναι ωραίο.
1: Η πίτα σου στην πίτα μου και τα στραπανό θέμα.
2: Πώς τραβήχτηκε η πίτα, ναι, μόνη της?
0: Καλό είναι αυτό για ασφάλεια.
1: Ήταν,
0: για ασφάλεια καλό είναι που τραβήχτηκε, γιατί έχει
2: δει το μέλλον. Να σε
0: ευχαριστούμε. Να σε ευχαριστούμε, καλημέρα κορίτσια. Γεια σου, Νανσάρα, γεια σου. Έχουμε για.
2: Ναυάγια.
1: Καλημέρα.
0: Α, είστε πολύ. Έλα, καλώ το, ναι.
6: Τι κάνετε?
0: Έλα, καλά. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Εδώ είμαι ρε παιδί μου.
1: Ο Κατερινάκης.
0: Ο Κατερινάκης.
1: Καλώς τον, έχει πει επικό ποίημα γι' αυτό.
0: Για πάμε για ποίημα με πίτα.
6: Να πάρω λίγο και φωνή Ηλίας.
0: Ναι, πάρα του.
6: Από το σπίτι πέρασα και σου φέρα τα ψάρια. Για να με ευχαριστήσεις κέρασες σαρδέλες με παπάγια.
0: Μπράβο.
6: Και σου μάθε Μαρία εσένα τέτοιους συνδυασμούς. Το κοκορέτι δεν ταιριάζει με σοκολάτα μου. Ούτε και μαγιονέζα βάζω στις φακές σαν τον τρελό Φορτούνι. Σε λίγο θα μου φτιάξεις πίτα με παγωτό μπαρμπούνι. Σαν το Σωτήρι Κοντιζά μου το έπαιξες Κινέζα. Μα στο σουβλάκι ξέρω ότι βάζεις σαλάτα Ουγγαρέζα.
0: Μακράν.
1: Η ανατροπή στο φινάλε.
0: Το σήκωσε. Συμφωνούμε όλοι, έτσι.
2: Συγχαρητήρια.
0: Μπράβο.
1: Καταπληκτικός. Και πλέον παίζεις για τη φανέλα, παίζεις για τη δόξα, δεν ξέρω.
0: Μην πας και στο Αγκαμάνο τώρα για να βάλεις τίποτα μαγιονέζες μες στο ράμεν.
1: Ουγγαρέζα να βάλει.
0: Ουγγαρέζα να βάλει. Καλημέρα αδερφέ μου, καλημέρα.
2: Γεια σου φίλε, ευχαριστούμε. Η Λέσχη επιστρέφει αύριο Παρασκευιάτικο.
7: κολύμπαμε, κολύμπαμε, κολύμπαμε.
8: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η Στέλλα η καλή που θα είναι με το Θοδωρή το φέρει, παιδιά.
1: Ναι.
0: Ρυθμό 49 και πρωινό.
2: Σε αρέσει αυτό το σχήμα.
0: Μ' αρέσει πολύ γιατί το Θοδωρή το πάω πολύ και θεωρώ ότι δικαιώνεται και του αξίζει. Αυτά. Να πείτε και για το Μασούτ τώρα.
1: Να πούμε και για το Μασούτ δύο πράγματα. Για τα νέα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα στα σούπερ μάρκετ Μασούτη που αγαπάμε. Γνώρισε τι σειρέ Mr. Grand και Special Selection με επιλεγμένε πρώτε ύλε, έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Μάλιστα, υπάρχουν από αλατικά μέχρι και σπρέτ από 100% φρούτα μέχρι high protein προϊόντα χωρί ζάχαρη σε αυτά. 50 χρόνια Μασούτη, ποικιλία και τιμέ που συμφέρουν.
0: Καλημέρα σα, καλημέρα σα, καλημέρα στα παιδιά που μα ακούνε από τη θεραπεία του στην αμοκάθαρσή του. Καλημέρα σα, καλημέρα στου καπετανέου, καλημέρα στου φαντάρου, καλημέρα στου ταρίφε. Ναυπηγό επισκευαστική ζώνη πέραματο, λαχαναγορά του Ρέντι, βαρβάκι ο αγοράκι στην Ιχθιόσκαλα.
1: Καλημέρα στου τοπογράφου, στου επιμελητέ μουσείου, μουσιολόγου, σκηνογράφου, υποτιτλιστέ και λογοθεραπευτέ.
3: Καλημέρα στου τουρίστε που έχετε έρθει για τουρισμό στην Ελλάδα, στου ζωγράφου, στου χορευτέ, στου σεφ, του ζαχαροπλάστε, στου αρτοποιού, στου ταξιτζίδε.
0: Στου ζωγράφου την περιοχή, Βαριμπόπη, καλημέρα. Στο Κολονάκι, καλημέρα στι Κουκουβάουνε, καλημέρα και στι Τζιτζιφιέ.
1: Και στα Πετράλωνα, ρε.
0: Ήταν η βουλιαγμένη εκπομπή, σιγά σιγά αναδυόμαστε και σα αφήνουμε στην προβλήτα για να ξεκινήσετε τη μέρα σα με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αβαλίδου
3: και τον Δημήτριο Καρέζο.
0: Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, παιδιά, στο στήσιμο αυτή εδώ τη εκπομπή θα τα ξαναπούμε πρωτόδωρο αύριο 7 η ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε του άλλου να ανησυχούν. Καλημέρα!

0: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω τον παλιάτσο. Παλιάτσο. Και την έβαψες.
1: Ναι, ναι.
0: Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: City Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες. 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
9: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
16: Λογαριασμοί.
15: Υγεία.
16: Σούπερ μάρκετ.
15: Meeting.
16: Λογαριασμό ενεργείο.
15: Υγεία. Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr κάθετος Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρική.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10. Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
0: Τούρτα και μετά απόλαυση.
2: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
3: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
2: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
3: Καφέ Βόγκλι, κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
2: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
3: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
2: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
4: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
5: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
6: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
5: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
6: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
5: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
6: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
5: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
6: Τηλέφωνο 2261-300-770.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Ρεσί, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
11: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
12: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
11: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
10: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
11: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
10: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
13: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
11: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
0: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών.
14: θήκες, προστατευτικά οθόνης, φωτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το τάμπλετ σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

Είμαι εδώ και θα μείνω εδώ μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Εσείς είστε εδώ. 6-9-3-7-9-49-949 είναι το Viber του ρυθμού. Περιμένω τις καλημέρες σας. Οι πιο ωραίες άλλωστε είναι αυτές που μοιραζόμαστε στη δική μας εκπομπή. Και είσαστε εξαιρετικοί σε αυτό. Δεν έχω ποτέ κανένα παράπονο. Θέλω να πω λίγο να καταθέσω το εξής. Χθες, ας πούμε, που βγήκα και πήγα σε μια θεατρική παράσταση, πάγωσα. Καλοκαιρινό το θέατρο, πάγωσα. Όταν λέμε πάγωσα, πάγωσα, παιδιά. Γύρισα στο σπίτι, μπήκα κατευθείαν να κάνω ένα ζεστό μπάνιο. Πάγωσα, ρε παιδί μου. Εσείς πώς το ζείτε αυτές τις μέρες, που εντάξει το μεσημέρι το ζεις με τη ζέστη, αλλά πολύ πρωί-πρωί, πολύ βράδυ-βράδυ, έχει το κρύο του. Δεν ξέρω, απ' την άλλη παίρνω, ας πούμε, μήνυμα τώρα από τον Χρήστο που μου λέει: καλημέρα, φιλενάδα, από την Ηλιόλου στη Λάρισα. Ωραία, και στο Μαρούσι ο ήλιος βγήκε τώρα, δεν λέω. Αλλά τα πράγματα έχουν λίγο τα κυκλοθυμικά τους. Είναι δίδυμος ο καιρός αυτή την περίοδο. Αλλιώς το πρωί, αλλιώς το μεσημέρι, αλλιώς το βράδυ, τρίδυμος, μη σας πω. Καλά πήγε αυτό. Ξέρετε τι άλλο πάντα δεν πάει καλά? Πάντα τη λάθος στιγμή το λάπτοπ κρασάρει. Πάντα τη λάθος στιγμή το σκούτερ σε αφήνει κάπου. Πάντα τη λάθος στιγμή κάτι γίνεται με το smartwatch που πολύ το θέλεις, αλλά τρέχεις και δεν φτάνεις. Οπότε τρέξε σωστά και πήγαινε σε ένα Γερμανό, γιατί εκεί γίνεται καλή δουλίτσα με το σέρβις, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Μιλάμε τώρα για σοβαρό σέρβις. Αλλά επιπλέον, να το και το 25% της έκπτωσης στην επισκευή laptop, scooter, smartwatch. Οπότε αφήστε τα όλα στην άκρη, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός και θα λύσετε όλα σας τα προβλήματα, τουλάχιστον όταν τα προβλήματα είναι αυτά. Για τα πιο σοβαρά δεν έχω τέτοια λύση. Έχω όμως πολύ μουσική και η μουσική όλα τα γιατρεύει, να το ξέρετε αυτό. Καλά να περάσουμε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ja, da finde ich also. Gefällt Ihnen in Deutschland?
2: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
3: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
4: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
3: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
4: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
3: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
4: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
3: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
4: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22 61 081 677.
3: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
5: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
6: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
7: Φράουλα, παρακαλώ.
5: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
8: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 22610-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
9: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
8: Φράουλα, 22610-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
10: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
11: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
10: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
11: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301 1371.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610 80100, και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
15: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
14: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
14: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
14: Τηλέφωνο 22610 26 574.
3: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
16: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
3: μαθησιακές δυσκολίες
16: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
3: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
16: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
3: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
16: Τηλέφωνο 694 94 94.

0: παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
1: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
2: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
3: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
4: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
6: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
7: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
3: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
8: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες.
3: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
8: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
3: Ναι, ο καλός μου.
1: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
6: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
9: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
10: Να δείτε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε την απόδειξη των αγορών σας και πραγματικά να κερδίσετε ωραία δώρο. Δώρα. Είναι πολύ εύκολο να δηλώσετε συμμετοχή. Κάντε το, μην το αφήσετε να φύγει και γράψτε όντως ότι έχει σημασία. Μείνετε στο ρυθμό 949. Θα επιστρέψω με Νίκο Οικονομόπουλο που ζητάτε και αγαπάτε και πολλά ακόμη που έρχονται, γιατί παίζει στο ρυθμό. Είναι επιτυχία.
11: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
12: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
13: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην το ακούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
11: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
14: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
15: Μπράβο. Στη Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
14: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
15: Όχι.
14: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
16: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
17: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
19: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
18: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
20: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 locker.

0: Ζωής. Σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορά, φορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
0: Τα My Market και ο Ρυθμός 949 σας καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στην Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ο Ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολλή μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market Γλυφάδα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
7: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές. ανάγκες. Σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Είναι ο ρυθμός 949, είστε κάπου εκεί έξω εσείς. Τρελαίνομαι για Γιάννη Κατινάκη, το ομολογώ, και χαίρομαι πάρα πολύ που στην εκπομπή του γίνεστε μια πολύ ωραία θεότρελη παρέα. Όσο θεότρελος είναι και αυτός, τώρα θα έρθει και απρόσμενος επισκέπτης. Θα χτυπήσει την πόρτα του Γιάννη, The Γιάννης Κατινάκη Show. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Τι είναι το άγαλμα της ελευθερίας σε μίνι έκδοση που έφτασε στα χέρια του. Δεύτερο στοιχείο, η πέτρα του Ρωμιού τον έκαψε εντελώς. Τρίτο στοιχείο, ο Ποσειδώνας. Δεν ξέρω τι πιστεύει, δεν έχω μιλήσει και μαζί του, να πω την αλήθεια. Αν εσείς έχετε καλή μαντεψιά για το ποιος μπορεί να είναι ο απρόσμενος επισκέπτης, να τον βοηθήσετε παρακαλώ. Στείλτε στο Viber 6937949949 ποιος μπορεί να είναι και πότε θα έρθει τόσο απρόσμενος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, θα το δούμε. Θα το δούμε στον αέρα του ρυθμού και θα δω κυρίως πώς θα τον ή την χειριστεί ο Γιάννης Κατινάκης. Αυτά γίνονται μόνο στο ραδιόφωνο αυτό.
14: Κι αν η καρδιά σου

0: Και ας πιαστούμε από το όπου και να πάω και ας πάμε μία βόλτα σε γειτονιές όλου του κόσμου. Μας είπανε ότι δόθηκε στην δημοσιότητα μία λίστα με τις πιο cool γειτονιές σε όλο τον κόσμο και ανάμεσά τους είναι και μία στην Ελλάδα. Στην κορυφή βρίσκουμε κάποια γειτονιά της Σεούλ. Τώρα έχει νόημα να σας πω πώς λέγεται, δεν ξέρω κιόλας, δεν μπορώ να το πω. Αυτά από τη μια. Από την άλλη, πλησιάζοντας, ερχόμενοι έτσι κάπως λίγο πιο κοντά μας, και η Πορτογαλία φιγουράρει πάρα πολύ καλά και φιγουράρει πάρα πολύ καλά και το Μαρόκο. Όμως η ελληνική περιοχή, η παύλα γειτονιά, είναι εδώ στην Αθήνα και δεν είναι άλλη από τον νέο κόσμο. Ο νέος κόσμος λοιπόν φιγουράρει πολύ ψηλά στη λίστα αυτή, με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάς να κυριαρχεί, με πάρα πολύ ωραία μαγαζιά, ωραίες προτάσεις για μπραντς, για το μεσημβρινό, για ωραία ψώνια, για χάζι ατελείωτο και για το πώς μπορείς να κλείσεις και τη μέρα σου. Και βεβαίως οι εποχές που προτείνουν να έρθουν οι τουρίστες για να βολτάρουν είναι είτε η άνοιξη είτε το φθινόπωρο. Αυτά. Υπάρχουν και άλλες περιοχές μες στη λίστα αυτή, μεγάλη λίστα, να τις τσεκάρετε. Εμένα μου αρέσει να τις τσεκάρω για να δω πού έχω πάει και πού δεν έχω πάει. Στο τέλος απογοητεύομαι, γιατί σε πολλά δεν έχω πάει. Αλλά έχει την πλάκα του κι αυτό, να βάζεις μικρές νοητές πινέζες σε αυτά που έχεις πάει. Πού αλλού μπορείς να πας για να λύσεις και ένα πρόβλημά σου? Θα σου πω αμέσως. Μπορείς να πας στο κοντινότερο κατάστημα Γερμανός, γιατί αν έχει κρασάρει το λάπτοπ, αν έχει κολλήσει το smartwatch, αν έχεις πρόβλημα με το σκούτερ, εκεί τα πράγματα μοιάζουν να είναι καλύτερα, πολύ καλύτερα, γιατί μιλάμε για σοβαρό σερβίς. Άλλωστε 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένη τεχνική και γνήσια ανταλλακτικά σε περιμένουν εκεί. Και τι άλλο σε περιμένει? 25% έκπτωση στην επισκευή. Μιλάω για σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Τώρα δεν λέει για κανένα λόγο να το χάσεις αυτό. Ήρθε η στιγμή όλα να γιάνουν με έναν τρόπο. 5 λεπτά μας χωρίζουν από τις 11. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρίκηδε στο μικρόφωνο του Ρυθμού 949 και φέρνω σε πολύ λίγο 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει
4: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η εθνική λυρική σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει ως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρή του Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόγια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
6: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη νες καφέ αζίρε εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature.
12: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
13: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφώνει συνέχεια και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
14: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
13: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
14: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
13: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
14: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
13: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
14: Τηλέφωνο 2261-300-770.
15: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
16: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
15: Αλήθεια, εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
16: Δεν νομίζω, πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
15: Και μπέργκερ το ίδιο, μη σου πω και κλαμπ.
16: Πίτσα!
15: Μπέργκερ.
16: Πίτσα!
15: Μπέργκερ.
16: Πίτσα!
15: Μπέργκερ.
16: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
15: Πίτσα Ελντόνα.
16: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
15: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
16: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
15: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
17: Ωχ, μου την έσπασε! Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
18: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
19: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
20: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
19: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
20: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
21: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
22: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
21: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
22: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
21: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
22: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα?
0: Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
23: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
1: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
24: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
25: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
26: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
27: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
26: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
27: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
26: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
27: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
26: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την νύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
21: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
28: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
29: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο, γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-10-2724.
30: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
31: Daily Couscous.
32: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

Και γεια σου και καλώς όρισες και ένα διέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ο δικός μου ο δρόμος, αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος, παρέα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον Χρήστο Δάντη. Και έτσι ξεκινήσαμε, 17 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σου εορτάζοντας για σήμερα στη Σοφία. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε γενέθλιά σας. Πέμπτη λοιπόν σήμερα. Και δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Παρέα με ένα μασούτι που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Με ένα μασούτι που χάρη στη μάσκα για κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος του λογαριασμού σου. Μόνος μου σήμερα, Παναγιώτης είμαι στο μικρόφωνο λοιπόν. Και έχω και πάρα πολλά να σου πω. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να αναλύσουμε. Την καλύτερη μουσική να ακούσουμε. Πολλά μουσικά νέα, αλλά μην χρονοτριβώ άλλο. Πάμε να ακούσουμε ολοκαίρι Ηλία Βρετό, πρόστιμο και επιστρέφω.

Λοιπόν, ξέρεις τι σκεφτόμουν σήμερα που κάνω εκπομπή μόνος μου. Γιατί φοβόμαστε τόσο πολύ να κάνουμε πράγματα χωρίς παρέα? Πολλοί πάνε μόνοι τους για καφέ, σινεμά, φαγητό και το απολαμβάνω. Αλλά πολλοί αισθάνονται ότι όλοι τους κοιτούν, ότι στην πραγματικότητα τους σχολιάζουν, ενώ αντικειμενικά δεν ασχολείται κανένας. Το να βγεις λοιπόν μόνος σου σημαίνει ότι δεν έχεις φίλους? Ή μπορεί να σημαίνει ότι δεν θέλεις να εξαρτάται τη ζωή σου από το πρόγραμμα κάποιων άλλων? Εγώ θεωρώ ότι ο καφές είναι το πιο χρωμό πράγμα, ας πούμε. Το σινεμά επίσης. Αλλά εντάξει, ίσως το φαγητό να θέλει. Εγώ όταν πάω στο εξωτερικό πιο πολύ είμαι μόνος μου. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει τι θα σκεφτεί ο καθένας. Να μου πεις γιατί στο εξωτερικό σε ξέρει κανένας? Όχι, αλλά δεν ξέρω γιατί το ζω έτσι αυτό το πράγμα. Θα λέει ένα ζευγαρά.

Λοιπόν, θα προχωρήσω σε μια άλλη παραδοχή. Γιατί έτσι είναι η μέρα σήμερα. Παναγιώτη, είμαι στο μικρόφωνο. Τι λίγο σκούς ακούς για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Σχεδόν όλοι μιλάμε μόνοι μας. Δηλαδή, άλλος ξεκινάει να κάνει μια κουβέντα με κάποιον και να πάρει τις απαντήσεις. Κάνει αυτό, κάνει εκείνο. Ή πολλές φορές λέμε τι πρέπει να κάνω. Α, πρέπει να πάρω το κινητό μου. Πρέπει να πάρω τα κλειδιά μου. Δεν πρέπει να ξεχάσω αυτό. Νομίζω ότι δεν είναι περίεργο αυτό. Είναι ένας τρόπος που πολλές φορές οργανώνεις τη σκέψη σου, ξεφορτώνεις την ένταση. Νομίζω ότι και πολλές φορές όταν προετοιμάζεις για μια κουβέντα, ίσως γίνεις και νικητής. Γιατί βάζεις όλα τα σενάρια, φανταστικά ή μη, και στο τέλος της ημέρας είσαι και έτοιμος.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
3: Πλυντήριο αυτοκινήτων
2: Αφιβόκλη.
3: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
2: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
3: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
2: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
1: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
1: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
2: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
1: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
2: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
1: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
2: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
1: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
2: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610 81 677.
1: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
5: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
6: Ωραίο, ε.
5: Χάλασε το δικό μου.
6: Και
5: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
6: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
8: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 21 68 68.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
10: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
9: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
9: Τηλέφωνο 22

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημαι εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
2: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

δεύτερο ημίωρο εκπομπής και ανοίγοντας αυτό το κεφάλαιο, μοναξιά τα πάντα και το ένα και το άλλο, έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα για πράγματα. Και είδα εδώ το μήνυμα του Θάνου που έχει δίκιο. Λέει ρε παιδί μου ότι παλιά μας παίρνει ένα τηλέφωνο και απαντούσαμε. Και τώρα, ας πούμε, κάποιος θα στείλει πρώτα μήνυμα. Μπορώ να σου τηλεφωνήσω, μπορεί να μιλήσεις. Και πολλές φορές, αν κάποιος σε καλέσει κατευθείαν, μιλάω τώρα όχι στα κομμάτια τόσο της δουλειάς, τα πιο προσωπικά, νιώθεις ότι παραβιάζει κάτι. Α, γιατί δεν μου στείλε μήνυμα. Ενώ στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι έτσι χάνουμε και τον αυθορμητισμό μας. Δηλαδή, αν σου στείλω μήνυμα, μπορώ να σου τηλεφωνήσω, θα σε ενοχλήσω. Και αυτό, ειδικά και σε κοντινούς ανθρώπους, στο τέλος της ημέρας, ίσως δημιουργεί και μία απόσταση. Πάρε αυτή είναι η ρεαλιότητα.

Νίκος Οικονομόπουλος και αυτός είναι ο έκτοτος άγγελος. Ένα τραγούδι που έχει και αν έχει τραγουδηθεί. Λοιπόν, άκου λίγο τώρα να δεις ένα πράγμα το οποίο εμένα κάπως με ενοχλεί. Και θέλω να το μοιραστώ και μαζί σου. Με ενοχλούν πάρα πολύ τα ηχητικά μηνύματα. Ειδικά τα ηχητικά μηνύματα που είναι 3 λεπτά ή 2 λεπτά. Ή που νομίζω άλλος ότι έχει ο άλλος 2 ολόκληρα λεπτά να διαθέσει για να κάτσει να ακούσει κάτι που μπορεί να μην τον ενδιαφέρει στο τέλος και καθόλου. Δεν σου λέω να συμβαίνει κάτι, δηλαδή μπορεί να έχεις τα χέρια σου λερωμένα και να μην μπορείς να γράψεις και να πεις ξέρεις, σου στέλνω ένα φωνητικό γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να γράψω. Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν ότι ο άλλος τρελαίνεται να ακούει τη φωνή τους. Δεν συμβαίνει αυτό, θέλω να ξέρεις. Sorry κιόλας, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Ένα σιγάρο διαδρομή. Αυτή είναι η Δέσποινα Βαμβή.

0: τόσα να σου πω. Θέλω τόσα να σου πω.
1: Έλλη Κοκκίνου, Νίκος Απέργης, θέλω τόσα να σου πω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μένετε μόνοι σας. Κάποιοι σίγουρα μένετε μόνοι σας. Κάποιοι έχετε κάποιους ανθρώπους που μένετε μαζί, σχέσεις, γονείς, φίλους, συγκάτοικους, δεν ξέρω. Σίγουρα κάνουμε πολλές δουλειές του σπιτιού κάποιοι μόνοι μας. Εντάξει, μπορεί να μην καθαρίζουμε. Εγώ, ας πούμε, δεν καθαρίζω, να σου είμαι ειλικρινής. Αλλά τακτοποιώ αναγκαστικά, δηλαδή ειδικά τα ρούχα μου, δεν μπορώ να μην τα τακτοποιήσω εγώ. Γιατί αν δεν τα τακτοποιήσω εγώ, μετά δεν θα βρω ποτέ πού τα έχω βάλει. Κατάλαβες. Δηλαδή έχουν όλη την καλή διάθεση να τα τακτοποιήσουν και προσπαθούν, αλλά μετά εγώ κάνω ανάστα ο κύριος για να βρω πού είναι τα ρούχα μου. Οπότε, εσένα ποιο είναι αυτό που σε κουράζει πιο πολύ?

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12. Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
2: Ρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
5: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
6: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
2: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
7: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
7: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
1: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
5: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
2: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
8: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
2: Ω, σώθηκες.
8: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
2: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
9: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
10: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
11: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
12: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
13: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
14: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
13: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
14: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
15: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
16: Φράουλα, παρακαλώ.
15: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
17: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε!
0: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
17: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
18: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
19: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
18: μαθησιακές δυσκολίες
19: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
18: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
19: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, αυτισμού και κοινωνικών δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
18: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
19: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
20: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
0: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
21: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
0: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
21: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
22: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
21: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
22: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
21: Τηλέφωνο 2261-300-770.
23: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
20: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
23: Τούρτα και μετά απόλαυση.
24: Πάρτι.
25: Εκδήλωση.
24: Θεατρική παράσταση.
25: Live μουσική βραδιά.
24: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
25: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
26: Sonus Events.
25: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
24: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
25: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
24: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
25: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
25: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Δεν ξέρω αν τα σπάς εσύ. Εμείς εδώ τα σπάμε με Αναστασία. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Χρόνια πολλά και πάλι. Αν συντονιστήκατε και δεν τα ακούσατε χρόνια πολλά, μας πούμε στην αρχή. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Είμαι ο Παναγιώτης Σίμος. Σήμερα είμαι μονάχος μου. Στέλνουμε την αγάπη μας και τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς στο υπέροχο μας πλάσμα, την Ηλένια. Ένας μας ούτης φυσικά είναι στην παρέα μας. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Σήμερα δεν θα έχουμε daily throwback, γιατί το λέω μόνο που το βρίσκω εγώ. Δεν έχει νόημα. Θα ακούσουμε όμως ένα τραγούδι από τον πολύ αγαπημένο μας τον Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, στο Μασούτη μπορείς να μπεις και να κάνεις τα πάντα, γιατί ο Μασούτης είναι προσβάσιμο σε όλους. Επίσης, μπορείς να ανακυκλώσεις μαγειρικό λάδι, λαμπτήρες, μπαταρίες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί. Γενικότερα, ο Μασούτης ενδιαφέρεται για τον ηλιακό αποτύπωμα και ενδιαφέρεται γενικότερα για τον συνάνθρωπο. Το έχουμε δει σε πάρα πολλά πράγματα και εμένα τουλάχιστον αυτό δεν μου περνάει απαρατήρητο. Όχι, γιατί αυτή είναι η Άννα Βύση, μετράμε και αντίστροφα. Τι μείνανε, 9 μέρες μείνανε για ένα ΟΑΚΑ. Να ζήσουμε με την Άννα και να δούμε τι θα είναι αυτό το υπερθέαμα που περιμένουμε όλοι πώς και πώς.

0: τη ζωή.
1: Αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης, είναι ερωτευμένος. Ο Νίκος Βέρτης που σκίζει στην πύλη Αξιού. Πήγα και τον είδα και είχα καιρό να τον δω και η Λίλα. Εξαιρετική, εξαιρετική. Αυτό το κοσμικό κορίτσι το αγαπάω και πάρα πολύ. Και από το βίτκαστ που είχαμε κάνει μαζί, είχαμε μιλήσει πολύ. Το ξέρω από πριν ξεκινήσει και κάνει όλο αυτό το μεγάλο και τον ωραίο του το χαμό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να ακούσουμε ένα τραγούδι από τα παλιά. Ένα, δεν είναι τόσο παλιό αυτό το τραγούδι, είναι του 2023. Είναι ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι ένα τραγούδι που έτσι γνωρίστηκα εγώ με τον Γιώργο Μαζονάκη, να σας είμαι ειλικρινής. Έτσι ξεκινήσαμε να δουλεύουμε και να συνεργαζόμαστε. Μέσα από αυτό το τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη, να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Υπέροχος Γιώργος Μαζονάκης.

Ολοκαίνω και τραγούδι από Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, ήδη είναι αγαπημένο. Έλενα Παπαρίζου λοιπόν, και με αφορμή αυτό και με αφορμή που ακούσαμε και προηγουμένως τον Γιώργο Μαζωνάκη, να πω ότι περιμένουμε να δούμε και ποιος θα είναι ο τέταρτος κριτής στο The Voice. Ποιος θα πάρει τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη. Το πρώτο επεισόδιο θα είναι ένα αφιερωματικό επεισόδιο από ό,τι έχω ακούσει στο Γιώργο Μαζωνάκη από τους συνεργάτες του The Voice. Και μένει να δούμε ποιος θα πάρει στην ουσία τη θέση του στο παιχνίδι.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
3: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
4: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
3: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
4: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
3: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
4: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
3: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
5: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
6: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
6: Ξέρεις τι μου είπανε?

0: πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
1: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
0: Στο Σώμα λένε, με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
1: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-331.
0: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
2: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
2: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
0: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
2: brow lamination και lash lift,
0: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
2: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
0: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
2: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-89-377.
0: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
3: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
5: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
4: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
4: Τηλέφωνο 22610-26574.
6: Ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
7: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
8: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
4: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
8: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
4: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
8: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
4: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
8: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
4: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610-81-677.
8: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
9: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
10: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
11: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
10: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
9: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
10: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
9: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
12: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.

Τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Εν τω μεταξύ, στη χθεσινή του συναυλία, ο Πάνος Κιάμος έδωσε και ένα κομμάτι από το καινούργιο του τραγούδι, Ανοιχτή Ακρόαση. Το Λίκαρε στην ουσία. Ένα τραγούδι που κυκλοφορεί στις 28 του Σεπτέμβρη. Και βλέπω ότι σιγά σιγά ξεκινάει όλο αυτό των κυκλοφοριών, των καινούργιων τραγουδιών. Ήδη έχει ξεκινήσει με Πέτρο Ιακωβίδη, με Κατερίνα Λιόλιου, με Ηλία Βρετό. Αλλά έρχονται και άλλα πράγματα και πολλά τραγούδια. Έρχεται και η Στέλλα Καλή που έχει λικάρει επίσης το τραγούδι της. Ξεκινάνε από ό,τι είδα και 25 στο Ποσειδόνιο με τον Θοδωρή Φέρη. Ελένη Φουρέρα, πάμε να ακούσουμε Τζάκι Ω και επιστρέφω να σου πω και τα άλλα τα κουτσομπολιά.

0: σου θα ζω.
1: Αυτή είναι τη Φόνες, αυτή είναι η Αλκατράς. Λοιπόν, νομίζω ότι τα περισσότερα σχήματα προς το Νοέμβρη θα ανοίξουν. Δηλαδή, τι εννοώ. Άκουσα ότι Νοέμβρη θα ανοίξει ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη Ρία Ελληνίδου που ανακοίνωσε και το σχήμα και στη ΔΕΦ, αλλά και στο Super Live Unplugged. Επίσης, νομίζω Νοέμβριο ξεκινάει και η Δέσποινα Πανδύ με την Νατάσα Θοδωρίδου, όπως επίσης και ο Βοτανικός με Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο. Στην ουσία άμεσα ανοίγει τώρα το Λουξ, νομίζω ο Γιώργος Κακοσίος το ανοίγουν αύριο, και νομίζω ότι ανοίγει και 25 ο Θοδωρής Φέρης που είπαμε και προηγουμένως. Για άλλα μαγαζιά δεν έχω ακούσει κάτι. Παγκόσμια μέρα ψεύτη, αυτή είναι η Κατερίνα.

Και επειδή μου στείλατε και πότε ανοίγει και η Λιόλιου, και η Λιόλιου νομίζω και ο Κιάμος ανοίγουν στα μέσα του Οκτώβρη. Και κάπως έτσι θα πούμε το γεια σας, θα πούμε το καλή αντάμωση αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα. Δεν ξέρω αν θα είναι η Ελένη στην παρέα μας, εμείς τη στέλνουμε την αγάπη μας. Σ' αφήνω μουσικά, σ' αφήνω με και τη γαρμπή υποσυνείδητο. Τα λέμε αύριο.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε οι οργοί

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι μία. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
2: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
2: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
3: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
1: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
8: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
7: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
8: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
7: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
7: Πίτσα Ελδόνα.
8: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
7: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
8: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
7: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
9: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
10: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
11: Φράουλα, παρακαλώ.
9: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
12: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
13: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
12: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
14: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
15: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
14: Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
15: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
16: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
17: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
18: Πάρτι.
19: Εκδήλωση.
18: Θεατρική παράσταση.
19: Live μουσική βραδιά.
18: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
19: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
20: Sonus Events.
19: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
18: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
19: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
18: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
19: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
19: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
21: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House.
0: Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών.
20: Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λεβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 88 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House.
22: Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
23: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
24: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

Φίλες και φίλοι, σου έχω νέα, Πέμπτη σήμερα και λέτε να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Ξεκινάει το σου έχω νέα της Πέμπτης, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μαζί με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Σήμερα έχουμε μία από τις πιο ωραίες εκπομπές που θα μπορούσατε ποτέ να είσαστε τυχεροί που την ακούτε, και το λέω χωρίς να έχω κανένα ίχνος έτσι εγωισμού γι' αυτό, γιατί έχω βρει 10 κορυφαία ευρήματα ψυχολογικών ερευνών για την ανθρώπινη φύση που θα μας εκπλήξουν. Μείνετε εδώ, με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής θα τα δούμε όλα και περιμένω και τα μηνύματά σας για να δούμε πώς αντιδράτε σε όλα αυτά που θα ακούσετε σήμερα. Πάμε λοιπόν να τα πούμε όλα. Ελένη Μπαρμπάκου στις μουσικές και στα λόγια εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα.

Γεγονός είναι, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ ΝΕΟ, ότι η ανθρώπινη φύση δεν θα σταματήσει ποτέ να μας εκπλήσει. Γίνονται πάρα πολλές μελέτες καθημερινά σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου για να κατανοήσουν την ανθρώπινη φύση ψυχιατροί και ψυχολόγοι. Ακολουθεί μια λίστα, την οποία θα τη δούμε τώρα στο ραδιόφωνο, με 10 ενδιαφέροντα ευρήματα ψυχολογικών ερευνών που θα μας εκπλήξουν και μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε και καλύτερα τη φύση μας και τους ανθρώπους γύρω μας, έτσι που είναι πολύ σημαντικό. Πάμε στο πρώτο εύρημα από τα συμπεράσματα τα οποία έχει βγάλει, έχουν βγάλει περισσότεροι ψυχολόγοι σε όλο τον κόσμο, και ξεκινάω με το πρώτο, ότι η ανθρώπινη συναισθηματική έκφραση είναι εξαιρετικά συνεπή σε όλους τους ανθρώπινους πληθυσμούς όπου και αν πάτε. Το χαμόγελο δηλαδή είναι πάντα χαμόγελο. Μία πρωτοποριακή έρευνα έγινε ανάμεσα σε πάρα πολλούς ανθρώπους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, αναφορικά με τα συναισθήματά τους, όπως είναι η επιτυχία, η ευτυχία, η θλίψη, ο θυμός, η αηδία, ο φόβος. Είτε πρόκειται για νομαδικές φυλές τώρα που ζουν στο Νότιο Ειρηνικό, είτε για ανθρώπους που απολαμβάνουν το τσάι τους στο Μανχάταν. Τα βασικά χαρακτηριστικά της έκφρασης είναι τα ίδια. Ο θυμός αποτυπώνεται με τον ίδιο τρόπο, το χαμόγελο με τον ίδιο τρόπο, η ευτυχία με τον ίδιο τρόπο, η αηδία με τον ίδιο τρόπο. Ο θυμός, η έκπληξη σε όλους τους ανθρώπους, τα μήκη και τα πλάτη της γης είναι ακριβώς μα ακριβώς η ίδια. Η έκφραση που παίρνουν οι άνθρωποι δεν αλλάζει για να αποτυπώσουν τα βασικά συναισθήματά τους.

καρδιά μου πάλι τόση ερημιά. Γιατί στα μάτια μου υπάρχει τόσος πόνος. Γιατί προδόθηκες για ακόμα μια φορά. Γιατί για σένα να υπάρχει ένας δρόμος. Ζητάς πολλά από μια πέτρινη καρδιά.

Πάμε να δούμε μια ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Το ξέρετε ότι έχουμε περισσότερα κοινά με ένα περιστέρι από ό,τι θα μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε οι άνθρωποι. Και ακούστε γιατί. Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες σε όλο τον κόσμο και έχουν υποστηρίξει, που αποτελούν και θεμέλιο της μάθησης, ότι η αποτελεσματική και εξαρτημένη μάθηση είναι εντυπωσιακά παρόμοια σχεδόν σε όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου, όπως τα σκυλιά, όπως τα περιστέρια, ακόμα και με τους ανθρώπους και με τους αρουραίους. Δηλαδή, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως μαθαίνουν τα σκυλιά, όπως μαθαίνουν τα περιστέρια, όπως μαθαίνουν οι αρουραίοι, έτσι ακριβώς μαθαίνουν και οι άνθρωποι.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
5: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
6: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
7: Πλυντήριο αυτοκινήτων
6: Αφιβόκλη.
7: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
6: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
7: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
6: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
1: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
8: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
9: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
10: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
9: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
10: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
9: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
10: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
9: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
4: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
1: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
11: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
11: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
4: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
11: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
4: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
11: Τηλέφωνο 2261-300-770.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
4: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
12: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
12: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
12: Τηλέφωνο 22610 26574.
13: also.
14: Ja, da bin ich also.
13: Gefällt Ihnen in Deutschland?
14: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
15: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
16: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
17: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
18: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
19: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
20: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
21: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
22: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22610-81-677.
23: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
24: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
25: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
26: μαθησιακές δυσκολίες
25: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
26: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
25: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
26: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
25: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
27: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
28: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.

0: Πάμε τώρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έχει να κάνει με την εργασία. Τίτλος της: όσο περισσότερο πληρώνεστε για να κάνετε μια απαξιωτική εργασία, τόσο λιγότερο θα σας αρέσει. Ένα κλασικό σύνολο μελετών που διεξήχθησαν στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου διαπίστωσαν ότι φοιτητές που ασχολούνταν με απαξιωτικά καθήκοντα, χωρίς προφανή λόγο, σε σχέση με άλλους φοιτητές που τους άρεσαν τα καθήκοντά τους, άρχισαν να πληρώνονται με ένα δολάριο για να αντεκτελέσουν, ανέφεραν ότι τους άρεσαν τα καθήκοντα πολύ περισσότερο από ό,τι είχαν αναφέρει, και στην ίδια μελέτη άλλοι πληρώνονται με 20 δολάρια για την ίδια εργασία. Όταν οι άνθρωποι αποζημιώνονται όμως ανεπαρκώς για δυσάρεστες εργασίες που εκτελούν, είναι πιο πιθανό να πείσουν τους εαυτούς τους ότι απολαμβάνουν πραγματικά την εργασία τους, έτσι ώστε να μειώσουν και τα επίπεδα της νοστικής τους ασυμφωνίας. Δηλαδή, για να το κάνω πιο λιανά, όσο περισσότερο πληρωνόμαστε για μια απαξιωτική εργασία, τόσο λιγότερο θα μας αρέσει. Όσο όμως λιγότερο πληρωνόμαστε, τόσο θα τη δεχτούμε. Απίστευτο ο άνθρωπος.
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς, ούτε με

Μια ακόμα έρευνα πολύ σημαντική λέει ότι είμαστε ικανοί αρκετά να υπακούσουμε έναν άγνωστο, ίσως και στο σημείο που κανένας δεν θα περίμενε ποτέ. Μια σειρά μελετών λοιπόν έχει δείξει ότι κάτω από ορισμένες συνθήκες η πλειοψηφία των υγιών ενήλικων ανθρώπων θα είναι σε θέση να οδηγηθούν σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να υπακούσουν έναν άγνωστο άνθρωπο όταν βρίσκονται μέσα σε μια σχέση εξάρτησης. Δηλαδή όταν βρίσκονται μέσα σε μια κατάσταση που δεν μπορούν να ελέγξουν. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό τώρα που μιλάμε για ψυχολογικές έρευνες που μας έχουν λίγο ταρακουνήσει είναι ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ίσως περισσότερο σημαντική από τη γνωστική νοημοσύνη όταν πρόκειται για την ευτυχία στη ζωή. Ακούστε λοιπόν την έρευνα που είναι πολύ σημαντική. Έχουμε την τάση οι άνθρωποι λέει να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της νοημοσύνης και στους δείκτες των ακαδημαϊκών ικανοτήτων μας. Στην πραγματικότητα όμως σε αρκετούς τομείς της συμπεριφοράς και της ζωής μας με βάση ένα μεγάλο σύνολο ερευνών η ευτυχία και η επιτυχία δείχνει να σχετίζεται περισσότερο με τη συναισθηματική νοημοσύνη παρά με τη γνωστική. Δηλαδή η συναισθηματική νοημοσύνη που έχει να κάνει με το συναίσθημα και με το πώς αντιλαμβανόμαστε, το πώς αισθάνεται ο άλλος απέναντί μας, αυτό ουσιαστικά είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, είναι πιο σημαντική από τη γνωστική, από το πόσο έξυπνος δηλαδή είναι ένας άνθρωπος στο να λύνει προβλήματα.

Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, σήμερα, Πέμπτη, έχουμε βρει κάποιες ψυχολογικές έρευνες πολύ σημαντικές για τους ανθρώπους που τις έχουμε έτσι εδώ σήμερα στην εκπομπή. Τις αναλύουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Περίπου το 1/3 των ανθρωποκτονιών στη Βόρεια Αμερική, στις μέρες μας, σχετίζονται με την απιστία. Αυτό ήταν πραγματικά κάτι που δεν το περίμενα. Η έρευνα δηλαδή δείχνει ότι όλοι οι άνθρωποι, οι πολιτισμένοι, που έχουν εξελιχθεί κατά πολύ ως προς τις βασικές εξελικτικές τους καταβολές, δεν είναι αλήθεια αυτό για όλους. Σε μία έρευνα χιλιάδων ανθρωποκτονιών που έλαβαν χώρα στη Βόρεια Αμερική, διαπιστώθηκε ότι το 1/3 των ανθρωποκτονιών στην πρόσφατη ιστορία της Βόρειας Αμερικής έχουν πραγματοποιηθεί ως αντίδραση απέναντι στην απιστία. Να λοιπόν πόσο σημαντικό κομμάτι για τη ζωή ενός ανθρώπου είναι ο έρωτας που μπορεί να τον φτάσει και στο έγκλημα.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
1: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
0: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
1: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
0: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
1: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
2: Ωχ, μου την έσπασε!
1: Ποιος πάλι?
2: Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
1: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
3: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
1: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
3: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
1: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
4: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
5: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
4: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
5: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
4: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
5: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
4: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
6: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο, γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-10-2724.
0: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
7: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
0: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
7: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
0: Ναι, ο καλός μου.
8: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
0: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
9: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
0: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
10: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
0: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
9: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
0: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
9: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
11: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
0: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
12: Γυμνάσιο, Λύκειο, Και μετά, τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
13: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
12: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
13: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
14: Πάρτι.
15: Εκδήλωση.
14: Θεατρική παράσταση.
15: Live μουσική βραδιά.
14: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
15: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
16: Sonus Events.
15: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
14: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
15: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
14: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
15: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
15: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
5: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
6: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
5: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
6: Μπάμπι, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
7: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
6: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
7: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
8: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
7: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
8: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
7: Τηλέφωνο 2261-300-770.
9: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-89-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
6: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
10: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
11: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
10: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
11: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
10: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
11: Θέλεις 7 θέσιο ή 9 θέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και

0: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
0: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
1: Τηλέφωνο 22610 26 574.
0: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
1: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
0: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
1: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
0: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
1: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
0: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
1: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22 61 081 677.
0: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
2: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Καταρίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22 61 0 87 660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρόν Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22 61 0 80 100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

Και πάμε, φίλες και φίλοι, σε μία ακόμα έρευνα από αυτές που πραγματικά μας έτσι έχουν εντυπωσιάσει. Ψυχολογικές έρευνες, για αυτές μιλάμε σήμερα. Το ξέρετε ότι έχουν την τάση οι άνθρωποι να είναι περισσότερο δοτικοί στους άλλους όταν ο χώρος που βρίσκονται μυρίζει πάρα πολύ όμορφα? Και όμως, παιδιά, υπάρχει μία μελέτη που λέει ότι αν μπει σε ένα δωμάτιο και καθίσεις που έχει ψυχαστεί με αποσμητικό χώρο που είναι πολύ ευχάριστο, τότε αυτοί που βρίσκονται σε αυτό το δωμάτιο μπορεί πολύ πιο εύκολα να πούν ναι σε ό,τι και αν τους ζητήσεις. Δηλαδή νιώθουν τόσο οικεία, τόσο όμορφα, δεν θέλουν να φύγουν, οπότε αλλάζει και η διάθεσή τους και τα συναισθήματα γίνονται πολύ πιο ευχάριστα. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα θέλετε να αποσπάσετε ένα ναι, φτιάξτε έτσι το χώρο σας να μυρίζει όμορφο όταν υποδεχτείτε έναν άνθρωπο με τον οποίο θέλετε μια συνεργασία ή τέλος πάντων κάτι.

Λέμε σήμερα, φίλες και φίλοι, πράγματα που μας έχουν εντυπωσιάσει από έρευνες ψυχολογίας που έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο και μας έχουν εντυπωσιάσει γιατί είναι λίγο διαφορετικές από αυτές που περιμέναμε. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι η προσωπικότητά μας δεν καθορίζει ιδιαίτερα τις πράξεις μας. Ακούστε τι λέει αυτή η έρευνα. Υπάρχει μια δύναμη στην προσωπικότητα, μια πρόβλεψη συμπεριφοράς και έχουν διαπιστώσει ότι κατά μέσο όρο τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας τείνουν να αντιπροσωπεύουν μόνο το 9% της συμπεριφοράς μας. Όλα τα υπόλοιπα ουσιαστικά είναι επίκτητα και έχουν να κάνουν με την αντίδρασή μας απέναντι σε εξωτερικά ερεθίσματα και όχι με την προσωπικότητά μας.

ξέρεις. Κάτι ακόμα, φίλες και φίλοι, που ενισχύει αυτό που λέμε, ότι σήμερα λέμε κάποιες έρευνες που μπορεί να μην είναι αυτό που περιμέναμε, ψυχολογικές. Θα τελειώσω με μια έρευνα που έχει να κάνει με το φαινόμενο, με την ιστορία του καλού Σαμαρίτη. Δεν είμαστε τόσο καλοί όσο νομίζουμε ότι είμαστε, ούτε τόσο εξυπηρετικοί όσο νομίζουμε ότι είμαστε οι άνθρωποι. Στην πλειοψηφία λοιπόν των ανθρώπων, θα έλεγα ότι αν τους δοθεί η ευκαιρία να γίνουν κακοί, θα γίνουν στην πλειοψηφία τους οι άνθρωποι. Το φαινόμενο λοιπόν του καλού παιδιού και του καλού Σαμαρίτη υπάρχει, αλλά μόνο στη θεωρία. Στην πράξη, οι άνθρωποι, όταν είναι μόνοι τους, μπορεί να κάνουν πράγματα που δεν τα περιμένουν ούτε οι ίδιοι.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3. Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
1: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
2: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
0: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
2: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
1: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
0: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
0: Ξέρεις τι μου είπανε, πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά, και πότε προλαβαίνουν?
0: Στο Σώμα λένε, με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
0: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
0: Τούρτα και μετά απόλαυση.
5: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
6: Ωραίο, ε.
5: Χάλασε το δικό μου.
6: Και
5: πήρες άλλο τόσο απλά.
6: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
5: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-21-6868.
0: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
8: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
0: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
8: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
0: Ναι, ο καλός μου.
9: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
0: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
10: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
11: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου. Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
12: μαθησιακές δυσκολίες
11: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
12: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
11: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
12: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
13: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
14: Πάρτι.
15: Εκδήλωση.
14: Θεατρική παράσταση.
15: Live μουσική βραδιά.
14: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
15: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
16: Sonus Events.
15: Η ειδική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
14: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
15: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
14: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
15: Sonus Event. Βασίλης Μαράλιος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
15: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Η ώρα είναι 3:30. Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα, προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
1: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ!
2: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
3: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
2: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
3: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
2: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
3: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
2: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
4: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία. Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
5: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
6: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
5: Brightway. Ιωάννα Παπακοσταντίνου, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

0: φιλολογική υποστήριξη.
1: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2261 301371.
2: Ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
3: Ach, ich bin noch nur 5 Jahre weg gewesen.
4: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
5: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
4: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
5: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
4: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
5: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
4: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
5: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22 61 081 677,
4: και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
6: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
5: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
5: Τηλέφωνο 22610 26 574.
7: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
8: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
7: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
8: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
7: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ!
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ!
8: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
7: Πίτσα Ελντόνα.
8: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
7: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
8: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
7: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6, στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 88 646.
9: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
10: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
11: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
10: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
9: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
10: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
9: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
12: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
10: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
13: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
14: Πλυντήριο αυτοκινήτων
13: Αφιβόκλη
14: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
13: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
14: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό και κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
13: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση. Σε ένα παλιό

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
1: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
3: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
3: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
3: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
3: Τηλέφωνο 2261-300-770.
2: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
4: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
2: Ω, σώθηκες.
4: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
2: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
5: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
6: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
5: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
7: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
10: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
12: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
1: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
13: Φράουλα, παρακαλώ.
12: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
6: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
1: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
6: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
14: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
15: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
16: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια Ωμικρόν Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
7: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
9: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
10: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
11: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
12: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
13: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
14: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
15: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danum.
14: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
15: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
14: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danum.
15: Υπεύθυνοι σπουδών, Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
14: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
15: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 2261 081 677.
14: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
16: Ωχ, μου την έσπασε! Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
17: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
18: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
19: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
18: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
19: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
20: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
21: Πλυντήριο αυτοκινήτων
20: Αφιβόκλη.
21: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
20: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
21: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
20: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
22: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
23: Ωραίο, ε.
22: Χάλασε το δικό μου.
23: Και
22: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
23: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
24: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
25: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261 0 29 256. Κινητό 6932 21 68 68.
26: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
27: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
28: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
29: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
28: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
29: brow lamination και lash lift
28: Μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
0: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-10-2724.
1: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
2: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
1: μαθησιακές δυσκολίες
2: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
1: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
2: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
1: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
2: Τηλέφωνο

0: Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
0: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: έχουν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: Η Anna Visi Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Anna Visi στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
2: Καλώ του, καλό μεσημέρι. 47 λεπτά και μετά τι 4 η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο επιτυχίε. Σήμερα 5η, 17 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε εσένα και έξω που έχει τα γενέθλιά σου. Σοφία, ελπίδα, αγάπη, πίστη. Να σα χαιρόμαστε. Και έρχεται μια νύχτα εκτό ρυθμού Powered by Day με αγαπημένο καλλιτέχνη Πέτρο Ιακωβίδη με υπέροχε επιτυχίε τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει αγαπημένο το Δωρή Μαραντίνη, stand-up show Θωμά Ζάμπρα. Χορηγό τη βραδιά Λαβιέν Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Αν θέλεις λοιπόν να έρθεις αυτή την ωραία, τη μεγάλη βραδιά που θα περάσουμε υπέροχα, γιατί μιλάμε για ένα exclusive live event, μπορείς να διεκδικείς τις διπλές προσκλήσεις. Μπαίνεις τώρα στο soundist.gr, καθώς ρυθμός 949, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και έτσι μπορείς να έρθεις κι εσύ στη μεγάλη αυτή οικογένεια του ρυθμού και να περάσουμε υπέροχα μαζί. Και κάποια στιγμή θα το δεις και ζωντανά στη συχνότητα του Αντένα, όπως θα έρθει και το ερχόμενο Σάββατο στις 19, συγγνώμη, Σεπτέμβρη, 12 τα μεσάνυχτα, θα έρθει ο Νίκος Απέργης. Ο Νίκος Απέργης που πέρασε μαζί μας την τελευταία χρονιά, την τελευταία, μάλλον το τελευταίο exclusive live event.

0: να βρεις αγαπημένοι και σαντρές. Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και αν έχεις μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός, όλα σε ένα. Λοιπόν, γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το IS1 GoRetail της Endersoft One, γιατί υπάρχει ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για όλο πιο εύκολο και πιο γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερο στο ice1retail.gr. Και τώρα ήρθε η ώρα αυτή η γνωστή, η πολύ ωραία, αυτή που περιμένετε όλοι, διότι έρχεται ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο ψηλός, ο ξανθός, ο γαλανομάτης, ο σόουμαν του ρυθμού 949, τη λέω Παναγιά μου και δεν αυτομουτζώνομαι. Είναι αυτό το παιδί που έκανε θράψη χθες, θράψη με τα κύματα που έφερε τον κόσμο όλο εσάς εκεί έξω, και μιλάμε για το Σύνταγμα, γιατί επέστρεψε με το κατ' παίζει. Καθημερινά είναι ο Γιάννης Κατινάκης.
1: Το σημαίνει.
0: Ο σόουμαν μας. 5 με 8 κρατάει συντροφιά. Θέλει να του κάνετε παρέα.
1: Θέλω.
0: Το θέλετε κι εσείς πολύ.
1: Κι εγώ πολύ το θέλω.
0: Κι εσύ το θέλεις πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχεις όρεξη, Γιάννη μου, σήμερα.
1: Τρελαίνομαι σήμερα.
0: Πολύ τρελαίνεσαι, Γιάννη.
1: Τρελαίνομαι, θα γίνει μαραφούκι.
0: Αχ, ωραία. Να μην σε κρατάω λοιπόν. Να μην με κρατάτε. Τρεις ολόκληρες ώρες κάναμε παρέα. Να νεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Πολλά φιλιά και μην ξεχνάς ότι η μέρα είναι πάρα πολύ μικρή για να τη χαλάς.
2: Ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά.
1: Τι άλλο παίζει τώρα εδώ πέρα περίεργο, ένα σκηνικό τώρα για τον απρόσμενο επισκέπτη είναι αυτό, ε. Και έχω το τρίτο το στοιχείο. Κάτσε να δω τι γίνεται. Είναι ζωντανό. Είναι ένας γέροντας. Ο Ποσειδώνας είναι. Πάρα πολύ ωραία. Πρώτο στοιχείο είχα άγαλμα ελευθερίας. Δεύτερο είχα μια πέτρα, είχα. Δεν θυμάμαι, του Ρωμιού ήταν η πέτρα. Και τον Ποσειδώνα. Αν μας ακούει η κυρία Νικολούλη, να βοηθήσει παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Εσύ θα ανακαλύψεις πρώτος ποιος είναι συντονισμένος. Ο απρόσμενος επισκεπτής.
3: Έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη σύγχρημα του.
9: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
10: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
11: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
10: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
11: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
12: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
13: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
12: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
13: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
12: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Micha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεργασίας. συνεδριών πολύ οικονομικά.
13: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
14: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
15: Πλυντήριο αυτοκινήτων
14: Αφιβόκλη
15: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
14: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
15: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
14: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
16: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
17: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια Ω Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
18: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
19: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
20: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
19: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
20: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
19: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
20: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
19: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
21: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
22: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
23: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
22: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
23: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
22: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
23: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
22: Τηλέφωνο 22610-26574.
24: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
25: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
24: Ω, σώθηκες.
25: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
24: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
26: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
24: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
26: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
27: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
28: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
0: Πάρτι.
1: Εκδήλωση.
0: Θεατρική παράσταση.
1: Live μουσική βραδιά.
0: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
1: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
2: Songs Events.
1: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
0: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
1: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
0: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
1: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
1: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,
2: Τι κάνεις?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Τούρτα και μετά απόλαυση.
3: Αγάπη μου, τι λες να φάμε.

0: φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
1: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
2: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
2: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
2: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
2: Τηλέφωνο 2261-300-770.
3: Also, ja, da finde ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
4: Ach, ich bin noch nur 5 Jahre weg gewesen.
0: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
5: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danu.
0: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
5: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
0: Φροντιστήριο Γερμανικών, Brigitte Danu.
5: Υπεύθυνοι σπουδών, Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
0: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
5: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 2261-081-677.
0: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
10: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
11: Φράουλα, παρακαλώ.
9: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
10: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
12: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
10: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.
13: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
1: Ρεσί, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Volt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.
7: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
8: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
7: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
8: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
7: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
8: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 88 331.
7: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
9: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
10: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
11: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
7: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
12: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
13: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
14: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
13: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
14: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
13: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
14: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
13: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
10: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 85 87 16. Θήβα 6972 54 30 53.
15: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
16: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
15: μαθησιακές δυσκολίες
16: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
15: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
16: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
15: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
16: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
6: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
17: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
18: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
17: Και Πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
18: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
19: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
20: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
21: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
22: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
21: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
22: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
21: Ναι, ο καλός μου.
23: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
24: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
25: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delice. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
26: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
27: Πλυντήριο αυτοκινήτων
26: Αφιβόκλη.
27: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
26: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
27: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
26: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Για ακόμα μία Πέμπτη λοιπόν, σήμερα θα έχουμε Throwback Thursday. Θα ακούσουμε μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος που μας έχουν ελείψει και που φυσικά θέλουμε να ακούσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να το θεωρήσετε κλισέ, αλλά εννοείται ότι θα ξεκινήσουμε με Γιώργο Μαζονάκη και το Μου Λείπεις. Γιατί εντάξει, παιδιά, το vibe αυτές τις μέρες είναι το ότι μας λείπει αυτός ο καλλιτέχνης και όσοι τον γνωρίζαμε και όσοι δεν τον γνωρίζαμε, νιώθουμε λες και έχουμε χάσει έναν δικό μας άνθρωπο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Πάμε να το ακούσουμε και εγώ επιστρέφω.

πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και για τους ανθρώπους που είναι συντονισμένοι μαζί μας, να πούμε το Team Athena Klimi. Throwback Thursday έχουμε σήμερα, οπότε θα ακούσουμε μερικά τραγούδια του παρελθόντος, έτσι για να μας θυμίζουν το πώς θα ακούμε και στο παρόν. Τώρα γύρω σου γυρίζουν από Σάκη Ρουβά, θα έρθει ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα. Γιατί εντάξει, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, αυτές τις μέρες θέλουμε και λίγο να μας ανέβει η διάθεση, να ακούσουμε κάτι λίγο πιο ανεβαστικό. Όλοι έχουμε επηρεαστεί από τις συνθήκες που υπάρχουν και από τα πάρα πολύ άσχημα νέα που είχαμε για τον Γιώργο Μαζονάκη αυτές τις μέρες. Οπότε, καταλαβαίνετε, πάμε να ανέβουμε λίγο.

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή, τέλος πάντων. Θέλουμε να ανέβει λίγο η διάθεση σιγά-σιγά. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Θέλουμε να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας, παρόλο που έχουμε συνέστηση. Το μάτια μου λοιπόν από One θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Αχ, παιδιά, τα τραγούδια των One, παιδιά, έχω να πω ότι είναι ένα και ένα. Είναι αγαπημένα στην playlist μου έτσι από 90s και Zeros. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε, να χορέψουμε λίγο στο αυτοκίνητο με σύνεση παρακαλώ πολύ και εγώ επιστρέφω.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen in Deutschland? Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
3: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
4: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danum.
3: Η 20ετής πείραμας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
4: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
3: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danum.
4: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
3: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
4: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22610-81-677.
3: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
5: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια! Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
6: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
5: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
6: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
7: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα, προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
8: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
9: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
10: Φράουλα, παρακαλώ.
8: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
11: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
12: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
11: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
13: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
4: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
4: Τηλέφωνο 22610-26574.
9: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
14: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μία τρομερή στο ίντερνετ.
9: Ω, σώθηκες.
14: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
9: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
15: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
16: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
17: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
18: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
12: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
19: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
12: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
19: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
12: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
19: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
12: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
19: Τηλέφωνο 2261-300-770.
20: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Έχεις καλό παγωτό. Τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
21: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
22: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 2261-0-80-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
23: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνες, φωτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λεβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
24: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
12: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
25: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
26: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
25: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
26: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
25: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
26: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
25: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
27: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
28: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
29: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
28: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
29: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
28: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
29: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα?
0: Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
1: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
2: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
2: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
1: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
2: brow lamination και lash lift,
1: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
2: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
1: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
2: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
1: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
8: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
7: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
8: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
7: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
7: Πίτσα Ελδόνα.
8: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
7: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
8: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
7: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
10: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
11: Πάρτι.
30: Εκδήλωση.
11: Θεατρική παράσταση.
30: Live μουσική βραδιά.
11: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
30: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
31: Sonus Events.
30: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
11: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
30: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
11: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
30: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
30: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, Throwback Thursday σήμερα και όπως σας είπα σήμερα προσπαθώ να σας ανεβάσω. Έχουμε καταπέσει όλες τις προηγούμενες μέρες. Πρέπει παιδιά να επιστρέψουμε σε μια καθημερινότητα. Φυσικά όμως πάντα να έχουμε ενσυναίσθηση για το τι σημαίνει γύρω μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής με επιτυχίες του σήμερα αλλά και με ένα throwback τραγούδι από κυρία Γεωργιάδου. Τώρα μου μιλάει. Αχ, παιδιά, εντάξει τώρα. Αυτά τα hits είναι hits, όχι αστείες. Στέλλα Γεωργιάδου, μάλιστα, νομίζω είχε καταθέσει και πέρσι για Eurovision. Θα συζητήσουμε και για Eurovision σε λίγο. Θα έρθει και άλλη καλλιτέχνητα που έχει απασχολήσει αυτό το θεσμό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και εγώ επιστρέφω.

Μία από τις εμφανίσεις στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, έτσι που μας άρεσε πολύ, όπως πάντα άλλωστε, γιατί την αγαπάμε σαν προσωπικότητα, είναι η αγαπημένη Μαντώ. Οπότε επέλεξα, παιδιά, σήμερα στο throwback μας να ακούσουμε το στοιχηματίζω. Για τους ανθρώπους, τους νέους που μας ακούνε, που μπορεί να μην έχουν ιδέα, η Μαντώ είναι από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες της δεκαετίας του 90 και του 2000. Έχει πάει στη Eurovision, έχει αφήσει τη δικιά της εποχή, βγάζει πάρα πολύ ωραία τραγούδια, έχει φανταστική δισκογραφία και είναι και πολύ ωραίος άνθρωπος, παιδιά. Πάμε λοιπόν να την ακούσουμε ανάμεσα επιτυχή στο σήμερα και εγώ επιστρέφω, Αθηνά Κλίμη, στην παρέα σας.

throwback σε θέμα όχι μόνο τραγουδιού, αλλά παιδιά και σε θέμα ιστορίας. Θα σας πω μια προσωπική ιστορία τώρα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο μας. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας αρχικά, να σας πω. Με αιώνιο κόλλημα, την Καλομήρα. Από όταν ήμουν μικρή παιδιά, τότε που υπήρχε το Fame Story το Ορθόδοξο, ήθελα Καλομήρα σαν τρελή. Ήταν η καλλιτέχνηδα που νομίζω ότι την είχα σαν πρότυπο, μου άρεσε πάρα πολύ, την άκουγα. Οπότε μη σας τα πω λόγω, είχα πάει με τη μαμά μου σε ένα δισκάδικο που υπήρχε τότε. Τώρα τα παιδιά μας ακούνε, λογικά δεν θα ξέρουν καν τι είναι το δισκάδικο. Και χάθηκα στο δισκάδικο γιατί έψαχνα το CD της Καλομήρας. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι κινητοποιήθηκε όλο το δισκοπωλείο, κατέβηκαν ρολά και η μητέρα μου πραγματικά είχε τρελαθεί από την αγωνία της και τελικά με βρήκε να είμαι κρυμμένη κάτω από μια σκάλα και να κρατά το CD της Καλομήρας. Αυτή ήμουν κυρίες και κύριοι και όλο περιμένω λοιπόν θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που υπήρχε σε αυτό το δίσκο. Μαμά, συγγνώμη αν με ακούς, Αθηνά Κλίμη και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
3: Ιδανικό μέρος για να πιείτε τον καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Διαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
2: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
3: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
2: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
3: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
2: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
6: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
7: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
6: Τούρτα και μετά απόλαυση.
8: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
9: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
11: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
12: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
13: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
14: Όχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι, την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
15: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
16: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
17: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
16: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
17: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
18: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
19: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
18: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
19: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
18: Ναι, ο καλός μου.
20: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
21: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
22: Μηχανοτεχνική Τσουλής.
0: Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
1: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
0: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 22610-26574.
22: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
23: Ωραίο, ε.
22: Χάλασε το δικό μου.
23: Και...
22: πήρες άλλο τόσο απλά.
23: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
24: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
25: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
26: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.
27: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
28: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
29: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
28: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
27: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
28: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
27: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
30: Βρείτε

0: και 6 με 9 το βράδυ.
1: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610 81 677.
0: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε βλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, να σας πω ότι ο Διονύσης Χινάς με τα συγκοινωνούντα δοχεία έχει συγκινήσει πολύ κόσμο, αν δεν το ξέρετε. Αν δεν έχετε πονέσει ερωτικά και πονάτε τώρα, είμαι εδώ πέρα για να σας πω ότι στο Throwback Thursday μας σήμερα έχουμε και συγκοινωνούντα δοχεία. Να είμαι σε επιτυχίες του σήμερα, θα το ακούσετε σε ελάχιστα λεπτά. Και εγώ επιστρέφω.

λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Μία αναβίση έπρεπε να την ακούσουμε, το καταλαβαίνετε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Μετράμε δύο εβδομάδες αντίστροφα από τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ. Τα Σεντόνια λοιπόν θα ακούσουμε σαν throwback τραγούδι σήμερα και ξέρετε και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε αναβίσει. Το ξέρετε το έργο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας για να σας πω bye-bye, το οποίο φυσικά και όλες θα το ακούσουμε για να σας δώσω τη δικιά μου χαιρετούρα από Έλλη Κοκκίνου και Γιώργο Τσαλίκη. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
1: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
3: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
1: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
5: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
6: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
7: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
6: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
7: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
3: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
8: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
9: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
8: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
9: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
8: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
9: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
8: Κι αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
10: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
11: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
12: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
11: Ω, σώθηκες.
12: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
11: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
13: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
14: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
15: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
16: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
17: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
18: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
17: μαθησιακές δυσκολίες
18: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
17: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
18: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
17: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
18: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
0: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
19: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
20: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
21: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
20: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
21: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
20: brow lamination και lash lift,
21: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
20: και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
21: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
20: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
21: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
22: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
23: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
22: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
23: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
22: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
23: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
22: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
23: Τηλέφωνο 2261-300-770.
24: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
25: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
24: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
25: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
24: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
25: Πίτσα!
24: Μπέργκερ.
25: Πίτσα!
24: Μπέργκερ.
25: Πίτσα!
24: Μπέργκερ.
25: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
24: Πίτσα Ελντόνα.
25: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
24: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
25: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
24: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
26: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
27: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δει.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

Πέμπτη σήμερα όλη μέρα, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας καλωσορίζω σε ένα υπέροχο μουσικό διώρο γεμάτο από ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο για να δούμε παρέα τι έχουμε ετοιμάσει εγώ και οι συνεργάτες μου εδώ, στην αγαπημένη σας συχνότητα για τη σημερινή εκπομπή.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ και εσείς μείνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής, γιατί πολύ απλά έχουμε πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε και να αλληλεπιδράσουμε μαζί. Ενώ τα throwback έρχεται σε πολύ λίγο, που εκεί θα θυμηθούμε ονομαστικές εορτές, επετείους και τι σημαντικό γεγονός έγινε σαν σήμερα. Φυσικά σχολιασμός επικαιρότητας. Εάν υπάρχουν σημαντικές ειδήσεις, εδώ θα τις μάθετε πρώτοι. Ενότητα του Call to Be Hot με κρύο, κακό συνήθως ανέκδοτο, για να γελάσουμε λίγο. Και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, προτάσεις ταινιών. Όλα αυτά, μην ξεχνάτε ότι τα πλαισιώνω με καινούργιες μεταδόσεις, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά πρωτίστως δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Αν σήμερα σου χαμογέλασε η ζωή, είμαι και ποιητής παναθεμάμαι, χαμογέλα και εσύ. Κάποιος πρέπει να κάνει, ξέρεις, από ευγένεια την απάντηση. Είσαι στην καλύτερη συχνότητα της πόλης, μείνε συντονισμένος και χαμογέλα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
0: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω-Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα

0: μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
1: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
2: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
3: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
4: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι, την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
5: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
6: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
7: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
6: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
7: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
8: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
9: Ach, ich bin noch nur 5 Jahre weg gewesen.
10: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
11: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
10: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
11: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
10: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
11: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
10: Έγγραφες από Σεπτέμβριο καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
11: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610 81 677.
10: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
12: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αφιβόγκλη Λιβαδιά και Θήβα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
13: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
12: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
13: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αφιβόγκλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
14: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
15: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
16: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
15: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
14: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
15: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
14: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
17: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
15: Γιατί η ζωή...

Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα έχει θέλει αποδείξεις. Πρέπει, ρε παιδί μου, σε μια σχέση να δίνει κάτι κι εσύ. Όχι μόνο να παίρνει, δεν δηλαδή, κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο να μπουρμπουρμπουρμπουρ, να βγάζω τα τραγούδια, να σκίζω τα ημάτια μου, να μην κάνω διακοπές για να περνά μόνο σου καλά. Θα στείλει το μηνυματάκι σου, σε περιμένω στα social media. Νομίζω σε έψησα. Βρες Ιορδάνης αγαπητός official ή τα official social media του ραδιοφώνου σε όλες τις πλατφόρμες. Εάν δεν βαριέσαι, ακολούθησέ μας, αλλά σίγουρα στείλε μας μήνυμα πού βρίσκεσαι και τι κάνεις. Ποιο είναι το τραγούδι που γουστάρεις να ακούσεις. Και φυσικά κάνε μας και ένα στοράκι όπου κι αν είσαι. Θα χαρούμε πολύ πολύ πολύ.

Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Αγαθοκλή, Αγαθοκλή, Αγάπη, ο Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, Σοφία και Σόνια, όπως επίσης Σοφιανό και Σοφιανή. Μία επέτειο σήμερα, Παγκόσμια Μέρα για την Ασφάλεια των Ασθενών, ενώ σαν σήμερα το 1176 ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ I Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους του Κιλίτζ Αρσλάν.

Μηνύματα ακροατών είναι η κατάλληλη στιγμή, θεωρώ. Χαιρετισμούς λοιπόν στον Νίκο, τη Δήμητρα και τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης μας γράφει μια μεγάλη μεγάλη αγκαλιά στη μαμά μου. Μάλιστα, γεια σου ρε Παναγιώτη, που αναρώνει λέει στο σπίτι. Μαμά, σύντομα να είσαι και πάλι δυνατή. Να, τα παραστικά από όλους μας εδώ. Παιδιά, στείλτε χαιρετισμούς και θετική ενέργεια εδώ στον Παναγιώτη γρήγορα.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
1: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
3: Φράουλα, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
0: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
0: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.
4: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
5: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
6: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
5: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
6: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
5: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ!
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ!
6: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
5: Πίτσα Ελντόνα.
6: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
5: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
6: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
5: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
2: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
7: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
8: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
7: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
8: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
7: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
8: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
7: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
9: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
11: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
10: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
10: Τηλέφωνο 22610-26574.
2: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
12: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
2: Ω, σώθηκες.
12: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
2: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
13: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
14: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
13: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού. μεταβολισμού. Και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
15: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
16: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
17: Πάρτι.
18: Εκδήλωση.
17: Θεατρική παράσταση.
18: Live μουσική βραδιά.
17: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
18: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
19: Sonus Events.
18: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
17: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
18: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
17: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
18: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
18: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα σε συμβούλευα να κλείσεις για λίγο το άγχος και να ανοίξεις την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Είναι μια καλή αρχή για να περάσουμε μαζί καλά.

Οι καλύτερες εκπομπές γράφονται μέσα από αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Είναι απλά τα πράγματα. Μου στέλνετε το μήνυμά σας με το αγαπημένο σας τραγούδι, κάνετε το story και μας ταγκάρετε. Μας κάνετε και τις δικές σας προτάσεις πάνω στις ενότητες που σας παρουσιάζουμε και έτσι μας κάνετε πολύ πολύ χαρούμενους. Η Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά τα social media του ραδιοφώνου τα Official σε όλες τις πλατφόρμες μας βρίσκεται, μας ακολουθείτε και φυσικά περιμένω εκεί να τα πούμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
5: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
4: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
5: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
4: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
5: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
6: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
7: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
6: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
7: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
6: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
7: brow lamination και lash lift,
6: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
7: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
6: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
7: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
6: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
4: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
8: Γυναίκα ή Μαρτών, Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
4: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
8: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
6: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
8: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
6: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
8: Τηλέφωνο 2261-300-770.
9: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
10: Πλυντήριο αυτοκινήτων
9: Αφιβόκλη
10: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
9: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
10: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
9: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
11: Ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
12: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
13: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
14: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
13: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
14: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
13: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
14: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
13: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
14: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 2261-081-677.
13: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
15: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
16: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
15: Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
16: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
17: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
18: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
19: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
20: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
19: μαθησιακές δυσκολίες
20: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
19: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
20: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
19: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
20: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
21: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
22: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
23: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
24: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
25: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
26: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
25: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
26: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
25: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
26: Πίτσα!
25: Μπέργκερ.
26: Πίτσα!
25: Μπέργκερ.
26: Πίτσα!
25: Μπέργκερ.
26: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
25: Πίτσα Ελντόνα.
26: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλή σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
25: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
26: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
25: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
27: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
25: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
28: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
25: Ω, σώθηκες.
28: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
0: δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
1: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
0: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
1: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
2: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
4: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
5: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
4: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
5: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
4: Ναι, ο καλός μου.
6: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
4: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
7: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ!
8: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
10: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
8: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
10: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
8: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
10: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
8: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
4: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
29: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
4: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
30: Φράουλα, παρακαλώ.
29: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
4: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
7: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
4: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
31: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-10-27-24.
32: Γυμνάσιο, Λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια! Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
33: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
32: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
33: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, ενώ λίγο πριν Χρήστος Μενιδιάτης και ό,τι πιο όμορφο. Έρχονται Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλζον Ονείρων, Απών και Καντάδα, αλλά και η Έλλη Κοκκίνου αμέσως μετά με το Τι σου χρωστάω. Καλή μας διασκέδαση.

Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 6980 19 29 51. Συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ja, da finde ich also. Gefällt Ihnen Deutschland? Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
2: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
3: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
2: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
3: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
2: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
3: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
2: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
3: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22 61 081 677.
2: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
4: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
5: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
4: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
5: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
4: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
5: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 88 331.
6: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
7: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
6: Τούρτα και μετά απόλαυση.
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
8: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
10: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 610 82 030.
11: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
12: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
13: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
12: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
14: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
12: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
13: Έχει και live σήμερα, έτσι.
12: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
15: Bonjour και bon appétit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
16: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
12: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
3: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
17: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
3: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
3: Τηλέφωνο 22 610 26 574.
18: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
19: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
20: Ωραίο, ε.
19: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
21: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
22: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
23: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
24: Πλυντήριο αυτοκινήτων
23: Αφιβόκλη.
24: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
23: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
24: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
23: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερο ημίωρο. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις για τη Βάσο. Έρχεται η επιλογή του Γιώργου, Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο, και αμέσως μετά η επιλογή της Χριστίνας, Νίνο και Τζόζεφιν, στο Τι Κάνεις.

Σε αυτό το σημείο να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αγαθοκλή, στην Αγαθόκλεια, στον Αγάπιο, στην Αγάπη, στην Ελπίδα, στην Πίστη, στη Σοφία, στο Σοφιανό και στη Σοφιανή που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο την Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω

τύχη μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φτιάξω.

0: πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
2: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφώνει συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
3: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
2: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
3: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
2: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
3: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
2: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
3: Τηλέφωνο 2261-300-770.
4: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
5: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
4: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
5: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
4: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
5: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
4: Πίτσα Ελντόνα.
5: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
4: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
5: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
4: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
6: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
7: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ομικρον εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 2261-080-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
8: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
9: Ιδανικό μέρος για να πιείτε τον καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
8: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
9: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
8: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
9: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
8: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Πάρτι.
3: Εκδήλωση.
4: Θεατρική παράσταση.
3: Live μουσική βραδιά.
4: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
3: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
12: Sonus Events.
3: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
4: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
3: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
4: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
3: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
3: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
4: Καλά
12: Το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
13: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
12: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
13: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
12: Ναι, ο καλός μου.
14: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
15: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.

βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Ελευθερίας, Θοδωρής Φέρης και Είπες, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Νίκου, Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη.

0: Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια, ενώ λίγο πριν ήταν ο Παντελής Παντελίδης, Ίσως Ήσουν Κυρία, για τον Μιχάλη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1920 ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος ο Πρώτος τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς. Σαν σήμερα το 1961, πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη. Σαν σήμερα το 1978, Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη Συνθήκη Ειρήνης, ενώ σαν σήμερα το 2000, ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της Άρσης Βαρών. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.
1: Κι αν η καρδιά σου

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: παιδιά.
1: Έχει να με δανείσει 20 ευρώ.
2: Άλλο άκουσα.
1: Θα δώσω. Θα με δανείσει. Έλα, δανείσαι με. A few
2: moments later. Καλημέρα, ναι.
3: Ευλογητά,
4: σα το είπα.
3: Πάντοτε. Α, εδώ είμαι ο πατήρ Ναυάγιο. Ευλογείτε.
4: Α, καλημέρα, την ευχή σα.
3: Αμαρτωλή, και εσύ, Βασίλειε. Και εσύ, Αθηνά, και εσύ, Αλέξανδρε. Να σου πω εγώ πόσο καιρό έχει να νηστέψει.
4: Αυτό είναι ένα ζήτημα.
3: Στο μη μου βάζει τα γυρώνα.
4: Όχι, γιατί.
3: Τι θα πάρετε. Θα πάρετε και το καλυμάκι μου. Θα πάρετε και το πετραχύλι.
2: Του Θεού είναι όλα αυτά.
3: Και θα το κάνετε το πετραχύλι και αγούδι τη ρίχνη.

0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
4: Όλη μέρα ρυθμός.
5: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Πλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ξέρω. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
0: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
2: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
3: Στη Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
2: Ισχύει για τον Βασίλη.
3: Όχι.
2: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
4: Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
6: Every little thing that you say or do,
7: αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες? Πες ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
10: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
11: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
12: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
13: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
1: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Πες μου το νέο αγάπη μου και...
0: Ρυθμός 949.

0: ακρίβεια.
1: Το ταξιτζίδι, ξέρει πόσο πολύ είναι όλα αυτά τα χρόνια ζημιωμένη.
2: Να πω όμω για την ακρίβεια, δεν μπορεί να μην το πω.
1: Να ότι... το πει, ναι.
3: Ναι. Πες και για την
1: ακρίβεια. Έχει να με δανείσει 20 ευρώ.
2: Άλλο άκουσα.
1: Θα δώσω. Θε να με δανείσει. Έλα, δανείσαι με. Αντίθετα, ελληνικά. Έλληνα να δανείζει, Έλληνα μωρέ. Σου λέει τα γκέι ζευγάρια ή γκέι άνθρωποι ή γκέι κοινότητα. Μ' αρέσει, αρέσω. Κατευθείαν βλέπουμε αν ταιριάζουμε σεξουαλικά. Ναι. Δεν πηγαίνουμε να βγούμε, να ξαναβγούμε, να ξαναβγούμε. Εγώ το βρίσκω πολύ λειτουργικό και γλιτώνω χρόνο και χρήμα.
2: Εγώ το λέω αυτό πάρα το πολύ καιρό αυτό.
3: Ο Ουγγαρέζο που είναι ελεύθερο παλικάρι και ελεύθερο πουλί, τώρα περνάει τέτοια μηνύματα. Δηλαδή, τι σα λέει, κυρίε μου που ενδιαφέρεστε για εκείνον, σα λέει μην περιμένετε δεύτερο ραντεβού για να.
1: Ψέματα κάνουμε για την ενότητα. Να ζήλθα με δανείσει.
2: Ναι. Ό,τι θες, αγόρα.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
3: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
6: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
8: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Μπράβο.

0: και σκουριασμένα. Πουθενά δεν θα υπάρχω, θα με ευθεία στη στροφή σου.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου
6: απόψε. Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω δρόμο.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.